Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο, και... το καλό που σου θέλω.
5: Όλα, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλό παιδί.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αχ και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και ήμουν μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
7: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: και κάνω μια ζύγη να τον ολόγιο γιατί να δω τι είναι αυτό. Είναι σχεδόν 8 η ώρα, φυσικά και είναι. Οπότε έχω να πω το εξής. Καλημέρα άνθρωποι, καλημέρα ζώα, καλημέρα και στα φυτά, γιατί σήμερα μια 5η 9 Ιουλίου και είμαστε μαζί εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον 92,9 το ραδιοφόρο που σε ανεβάζει. Αλλά πω ένα παλό καλημέρα στη Μαρία Μακράκη. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα Βαγγέλη Χατζηδάκη, καλημέρα. Μαζί μα έχουμε Μόμπιστορ Φιλοσοφίε Ιδροδρομική Αριδάκη και Κουτάλα. Μα στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931 929 929.
0: Ή μα βρίσκει σε Instagram, Facebook ή όπου αλλού σου κάνει ένα όρεξη. Μπορεί σπίτι μα κατά πάσα πιθανότητα όταν δεν είμαστε εδώ πέρα. Απλά γράφει app 92,9 και φυσικά μα ακού live στο www.929.gr. Μαρία, όπω κάθε μέρα έτσι και σήμερα είσαι πανέμορφη.
2: Αχ, ευχαριστώ.
0: Δεν το περίμενε, ε.
2: Όχι.
0: Είπα να είμαι καλό σήμερα μαζί σου.
2: Πολύ καλό.
0: Μέχρι τι 8 και 3. Ψεματούρα.
2: 4 είναι, έλα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Θα το συνεχίσω.
1: Σούσουρο.
0: Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Πώς είσαι σήμερα, Μαρία μου?
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Θα το πάρω αισιόδοξα.
0: Πάντα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Εσύ που μας ακούς, αν έχει ξεκινήσει μια καινούργια. Βασικά δεν έχει ξεκινήσει ή έχει χαλάσει το ρολόι, ή έχει το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση. Ξέρεις τι, τώρα μου ήρθε μια λαμπή. 6931-929-929 στο Viber. Στείλτε μας. Από πού μας ακούτε, αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Και εμείς μεταδίδουμε τη θετική ενέργεια μας.
0: Αυτό. Και όποιος μας στείλει το πιο ενδιαφέρον μέρος, θα το αναφέρουμε. Αυτό.
1: Α, νομίζω θα το βγάλουμε στον αέρα.
0: Αν θέλει να τον βγάλουμε. Αν θέλει να τον βγάλουμε. Αλλά εμείς απλά θα πούμε ότι καλημέρα στον Κωνσταντή που μας ακούει από το Καρνάγιο. Έχω πειραστεί από το τραγούδι προηγουμένως που είναι πολύ σίξ της Δαλιανίδης. Φαντάζομαι τώρα με το φανελάκι το. Ναι. Φαντάζομαι κάποιο με χτένισμα από Παπαμιχαήλ με τη χωρίστρα. Mm-hmm. Είναι στο Καρνάγιο να ξύνει το ξύλο του καραβιού.
1: Ναι, και στην Ανδρομάχη θα άρεσε αυτό.
0: Και να ακούει άπρα 92 και 9.
1: Wow.
0: Έτσι, μου ήρθε τώρα εμένα.
1: Και στην Ανδρομάχη θα άρεσε αυτό, μια και έβγαλε τελευταία και το Λευτέρι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Α, ναι, αλήθεια τώρα που έχει γίνει σούσουρο.
0: Μας πήρανε χαμπάρι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το ένα νερό, κρύο νερό πιανού είναι, τη Ανδρομάχη είναι γι' αυτό.
1: Όχι, Ευαγγελία.
0: Όχι, okay,
1: προφανώς. Πάει στην Eurovision. Βλέπω. Έχει κάνει απόπειρα να πάει στην Eurovision.
0: Βλέπω ότι έχουν τελειώσει τα τραγούδια και έχουμε γυρίσει τα πολύ πίσω.
1: Μωρέ, είναι ωραίο. Κάποια είναι ωραία να γίνονται διασκευή.
0: Βρε, δεν διαφωνώ.
1: Κοίταξε, τη Ανδρομάχη μου άρεσε που το έκανε διασκευή το Λευτέρι. Λευτέρι το λέει πιο καλά και από τη Βουγιουκλάκη. Αντικειμενικά.
0: Θα πέσει φωτιά να σε κάψει.
1: Ας πέσει. Έτσι να επιδηλώ τη γνώμη μου. Της Ευαγγελίας δεν μου αρέσει.
0: Ελπίζω να τα ακούσω μετά.
1: Ναι,
0: κατά πάσα πιθανότητα
1: όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: λοιπόν, 5η 9 του μηνού του νου σήμερα. Και τι ενδιαφέρον συμβαίνει σαν σήμερα, τι γιορτή, τι γενέθλιο έχουμε και όλα αυτά. Για πες μας,
1: λοιπόν,
0: εσύ.
1: Λοιπόν, αρχικά
0: που είσαι της Εκκλησίας.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Αν υφίσταται αυτό το όνομα. Μην πεις χρόνια πολλά στο Παγκρίτιο στάδιο. Γερό και δυνατό, εκεί να είναι να στέκεται.
0: Ωραία. Ωραία. Θα πούμε χρόνια πολλά στο Παγκράτη. Άνω και κάτω. Ναι. Oh. Θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους αθλητές κάνουν την πολεμική τέχνη, την Παγκράτιο. Εντάξει. Θα πούμε σε όσους δεν έχουν αγκράτεια. Γιατί είναι. Προσπαθώ και αυτό ανθρώπου. Προσπαθώ και αυτό ανθρώπου που έχουν. Αν δεν κατουργέστε χρόνια πολλά. Ωραία, δεν μπορείτε κάτι. Δεν μου δίνεις να δουλέψω με κάτι. Δουλεύω με ό,τι μου δίνεις.
1: Χρόνια πολλά και σε όσους σήμερα γιορτάζουν να είναι καλά, με υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα. Και βλέπω εδώ ότι έχει γενέθλια σήμερα και κλείνει τα 69 του χρόνια ο Tom Hanks.
0: Α, ναι.
1: Αυτός ο ηθοποιός κάτοχος 2 Όσκαρ.
0: Θωμά, αν μας ακούς, χρόνια πολλά για από εμάς. Γιατί είναι.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Αγαπάει πολύ την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Οπότε. Έχει πολύ το γραφηθεί Έλληνας, νομίζω. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι.
1: Με επιφύλαξη.
0: Θα το γκουγκλάρουμε και θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι χαρούμενοι. Γιορτάζετε, δεν έχει σημασία. Αυτό. Να είναι κάθε μέρα σας μια ημέρα γιορτινή με αγάπη, χαρά, ευημερία και.
1: Ευεξία.
0: Ευεξία, γιατί όχι.
1: Μου άρεσε.
0: Και τώρα ερχόμαστε με τη δίαιτα για τον ανανά.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
8: Γιατί χειμερινό?
7: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιου μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
8: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
7: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
8: Πιάσει νευρικό.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6931-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Γέλιο, και... το καλό που σου θέλω.
7: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
9: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αυτός είναι, Μαρία, ο τρόπος για να μην σου κόβει το αυγολέμου. Α, είμαστε στον αέρα, συγγνώμη, ναι. Μας πιάσατε πάνω στην κουβέντα την προηγούμενη. Δεν ήθελα. Εγώ θα, κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, Μαρία, να σου πω, σε περίπτωση που το γνωρίζεις, ότι κάνω ένα disclaimer για τους ακροατές. Okay. Εάν ακούτε, χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Γεύστε Κόκοτα, Ούρσους με Red Bull και Σμυρνόφ North. Καλό είναι να πάνε να κάνετε ένα γενικό check-up. Όπως θα πάω να κάνω εγώ το Σάββατο. Απλά το αναφέρω, δεν είναι κάτι. Γιατί φαίνεται η ηλικία σας. Ω Θεέ μου.
1: Διαφορετικά.
0: Διαφορετικά.
1: Άστο, δεν το πάρω εγώ.
0: Πάρτωση,
1: γιατί
0: πάρτωση.
1: Δεν ξέρεις τι να πεις, πώς θα το καλύψεις.
0: Όχι, μελαγχόλησα λίγο γι' αυτό. Έλα, πάρτωση, πάρτωση.
1: Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας φυσικά. Είμαστε εδώ με υδροδυναμική Σαριδάκης, η οποία είναι εδώ. Για να σου δώσω, δεν μπορώ, σε κοιτάω και δεν μπορώ σήμερα.
0: Τι, είμαι πολύ όμορφο σήμερα.
1: Αυτό
0: το κατάλαβα.
1: Η υδροδυναμική Σαριδάκης, λοιπόν, εμπόριο υδραυλικών ειδών, είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Τους βρίσκεις
0: να το πω εγώ. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Τους βρίσκεις λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλή στο 2810-52-88 ή τα βλέπεις όλες στο site της υδροδυναμική.com.
0: Θερμοσύμφωνο δεν έχω. Τι να κάνω, Μαρία?
1: Λοιπόν, σου έχω εγώ τη λύση. Ιδιαίτερη αδυναμία, ξέρεις που δίνουμε, Ευαγγέλη μου.
0: Σε μένα.
1: Εκτός αυτό, στα ηλιακά Θερμίτ.
0: Με έχουν πει θερμοσύμφωνο με πόδια μια φορά.
1: Που μιλάμε για ελληνικής κατασκευής θερμοσύμφωνες υψηλής ποιότητας για ζεστό νερό όλο το χρόνο που θέλεις εσύ. Πώς το κάνεις, δεν ξέρω. Αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια που υπάρχει.
0: Με τη δύναμη του ήλιου. Ήλιου, αυτό. Ήλιου. Είμαι ο Brave Star.
1: Λοιπόν, επίσης, γραπτή εγγύηση από 7 έως 25 χρόνια ανάλογα στο θερμοδοχείο, ανάλογα με την επιλογή σου. Ιδανική και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο. Επίσης, τώρα εδώ πέρα βλέπω στο site του υδροδυναμική.com ότι κάνουν και delivery μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Οπότε πέρυσι σου φέρνει το θερμοσύμφωνο 3 η ώρα. Και...
1: όχι μόνο. Λοιπόν, λέμε για τους θερμοσύμφωνες, αλλά εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προϊόντα. Βλέπω εδώ από αντλίες νερού, από απορροφητήρες, από είδη υγιεινής, από έπιπλα μπάνιου, καζανάκια, τουαλέτες, τουαλέτες αμαία, καμπίνες. Βλέπω εδώ.
0: Μαρία, θέλω ένα σπιράλ φι 12. Και ένα ταφ τριάρι, έχει.
1: Ωραία, καλή. Στο 2852-88 ή αν έχει υπομονή, μπαίνει σε υδροδυναμική.com και τα βρίσκει.
0: Εγώ είμαι υπομονή ίδια. Λοιπόν, μπαίνω να δω αν έχει το σπιράλ που θέλω και επιστρέφουμε να σου πω αν το βρήκα και σε τι τιμή.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Εσύ με αγαπάς καθόλου?
1: Πάρα πολύ. Και
0: ψεύτρα.
1: Άντε μωρέ, κάθομαι και ασχολούμε.
0: Είναι αγάπη αυτό?
1: Μην το πιστεύεις, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ξέρεις
1: άμα ψάχνεις αποδείξεις,
0: ναι.
1: Μην το συμμυθικίζεις καν.
0: Θα τραγουδήσω, Δάντη.
1: Κάτσε εσύ. Φτιάχτη.
0: Απόψε θέλω αποδείξεις και ορνό. Ήρθε στη συνέχεια του προηγούμενου.
1: Σου πω πει πόσο μου αρέσει και ο Δάντης.
0: Πηγαίνετε για ένα check-up καλού κακού. Πηγαίνετε. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε σήμερα?
1: Μην τον ακούτε αυτό, να ακούτε εμένα που σας έχω εδώ πέρα, νεάκια, σούπερ. Λοιπόν,
0: μόνο.
1: Μπαίνει στο Instagram του σταθμού, up92,9. Διότι τρέχουν διαγωνισμοί, giveaway, σούπερ.
0: Ήλε να πάρεις.
1: Λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε giveaway για Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος εμφανίζεται στο...
0: Μάτια μου. Δε μ' αγαπούσες.
1: Α, νόμιζα μάτια μου, εγώ για σένα έχω. Λου τι λέει.
0: Σαμπάνι τραγουδάω.
1: Εμφανίζεται στο Τεχνόπολης 17 Ιουλίου. Ο διαγωνισμός λήγει στις 15. Οπότε μπαίνεις γρήγορα και ακολουθείς όλα τα βήματα. Φυσικά σήμερα να πούμε ότι είναι η συναυλία του Κώστα Τουρνά και του Διονύση Τσακνή.
0: Γιατί
1: ο διαγωνισμός αυτός έλεξε
0: χτες. Μπράβο.
1: Τραγουδήσαμε πάρα πολύ Τουρνά. Μέχρι και τον Παλαμό είπαμε από το Διονύση Τσακνή.
0: Αυτό το έχουμε γραμμένο, το θέλω για τρέιλερ.
1: Να το ζητήσουμε. Η κλήρωση έγινε χθες.
0: Περίμενε, κάρεσε κάνω τρέιλερ. Κακαρακού, αες Παλαμό. Μην το ακούτε αυτό για να πάει καλά η μέρα σας.
1: Νομίζω οι νικητές έχουν ήδη ανακοινωθεί σε προσωπικό μήνυμα. Έτσι θα γίνει και με κάθε giveaway που σας λέμε. Και εκκρεμεί ένα σακύλας 20 του μήνα. Κάπου είναι και ένας Γιάννης Κότσιρας, απλά ειλικρινά δεν θυμάμαι, δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση.
0: Α,
1: είναι,
0: ναι,
1: συντονισμένος, θα τα πω πάρα πολύ σύντομα.
0: Η Μαρία λέει, αλλά δεν ξέρει τι λέει. Γιατί...
1: Έλα, μόλις το ξανακούσω,
0: δεν έχουμε λάβει ενημέρωση.
1: Ότι θα το σημειώσω, θα είμαι πιο υπεύθυνο άτομο.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Για να απολαύσεις και εσύ υπεύθυνα.
0: Γενικά, ό,τι θες να πάρεις...

0: και διακοπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, Θεέ μου. Και σας ταΐζουμε κιόλας. Ούτε η μάνα σας.
1: Πώς το πες χτες, αν θέλετε να πάτε σε μία.
0: Σε μία Κυκλάδα.
1: Μπράβο, και να γυρίσετε.
0: Αυτό λοιπόν. Εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με τη Σίτζετ για τη, οποιαδήποτε Κυκλάδα της επιλογής σας. Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram, τσεκάρεις το διαγωνισμό, ακολουθείς τα βήματα και μπορεί να είσαι τυχερός που θα πάρεις τα εισιτήρια για να πας διακοπαρές. Σε δύο-τρεις ωρίτσες πόσο είναι. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα τις μετρούσα, αλλά δεν ξέρω να μετρά πάνω από το 3.
1: Τι δύο-τρεις ωρίτσες, παιδάκι μου. Χάθηκα. Τι λες.
0: Το ταξίδι.
1: Α,
0: πόσο διαρκεί, ρε παιδί μου.
1: Φεύγοντας από εδώ, ανάλογα σε ποια κοινότητα.
0: Ναι, βέβαια, τρόπος του λέγει τώρα.
1: Μπορείς να φτάσεις και μέχρι τον Πειραιά.
0: Το έχω σπουδάσει το marketing, άσε με. Λοιπόν, δεν θα το πάρεις χαμπάρι. Μπαίνεις μέσα και μέχρι να μπεις στο CJET έχεις φτάσει. Αν θες να πας Ηράκλειο. Δηλαδή, μπαίνεις στο λιμάνι, λες ωραίο είναι το καράβι και ξαναβγαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δύο εισιτήρια, δύο-τρία, διπλά είναι πάντως, δεν ξέρω πόσα είναι. Μπείτε να πάρετε να πάτε διακοπάρε τζάμπα, η κυρία είναι δύσκολη. Και σε συνδυασμό με τον κοινωνικό τουρισμό μπορεί να σε βγει 3 ευρώ η μέρα. Δηλαδή, okay.
1: Εντάξει, δηλαδή τι άλλο θες.
0: Τι άλλο θες. Τι...
1: Μπαίνει στο NA52,9
0: ευρώ. Το διάφορο ανεβάζει.
1: Σε ανεβάζει. Εκεί να μου κάνει σαμποτάζ. Και θα σε ακούς φυσικά, μένει συντονισμένο. Ευαγγέλη και Μαρία θα σε ενημερώνουν καθημερινά.
0: Κυρίως η Μαρία, εγώ είμαι εδώ πέρα για να κάνω τον ωραίο στο ραδιόφωνο.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
11: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: sugar. Να είχαμε εδώ ένα καρπούζι που λέει και ο Χαρίδη μας εδώ πέρα, ο στυλιστικός Harry Styles.
1: Πώς τα βρίσκει, πώς τα βρίσκει.
0: Θα τους πολιτογραφήσω όλους Έλληνες για να ψηφίσουν όλες τις εκλογές που πάρουμε 100.000 ψήφους.
1: Wow.
0: Έχω σχέδιο, έχω πλάνο.
1: Κάνει ζέστη. Τα λες και έτσι όπως τα λες. Και δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Και
0: έλα σε μένα, τι είσαι, θερμίτ. αυτό θα το υιοθετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, με τόση ζέστη, Μαρία, πού να πάω να δροσίσω το κοκαλάκι μου.
1: Έλα, δεν θα σου πω εγώ, θα μου πεις εσύ.
0: Α, ναι.
1: Έλα.
0: Bon.
1: Πες το.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Δικό σου.
1: Riviera Beach Bar Restaurant, λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί παρεούλα στην παραλία του Καρτερού.
0: Μακάρι να είμαστε παρέα, γιατί δεν θα είμαστε για μαλάκι εδώ πέρα να λιώνει το μέσα μου. Πάρα κάνουμε εκπομπή από τον Καρτερό.
1: Λες.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο στο Ριβιέρα τώρα, το προτείνουμε.
1: Είναι και πιο κοντά μου.
0: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, θα μεταφέρουμε όλο το στούντιο εκεί πέρα. Πόσοι μα πάρει, 8 μέρες.
1: Τόσο πολύ.
0: Και το είπα λίγο αισιόδοξα. Φτάσει 8 μέρες.
1: Λοιπόν, το Riviera Beach Bar Restaurant βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας του Καρτερού, της πόλης ολόκληρης. Με premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα σε αυτό το απέραντο γαλάζιο που έχει. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό, καλοκαιρινές εξόδους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναλαμβάνει, να πούμε κάπου εδώ, και κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίσταση που μπορεί να έχετε στο νου σας και να θέλετε να το γιορτάσετε έτσι.
0: Όπως για παράδειγμα, πες την αγαπημένη σου.
1: Γιορτή προσωπικού.
0: Αυτό, δεν ξέρω τι σκάλω με εσύ.
1: Περνάω μηνύματα, υποσυνείδητα μηνύματα.
0: Α, okay.
1: Μας ακούσει κάποιος και μας γιορτάσει.
0: Αν είστε CEO ή HR manager, εκεί να πάνε να κάνετε το event της. Εκεί να πάτε να τους απολύσετε τους άλλους. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Απολύεστε.
1: Χτες ανακοινώθηκε ότι την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, υποδέχονται ξανά live τα δύο τα δικά μας τα παιδιά, το Γιάννη Καράμαλη και τη Μαρία Λουλακάκη.
0: Αφού πήγε μπάλα την άλλη φορά, τι να το ξανακάνουμε.
1: Δύο παιδιά με υπέροχες φωνές λαϊκές. Τους έχω ακούσει και τους δύο και είναι πολύ ωραία που συνεργάζονται τελευταία.
0: Επίσης,
1: μαζί.
0: Αν μας ακούν τα παιδιά τώρα, εγώ είμαι διαθέσιμος να κάνουμε την οντισιόν. Άισμπαλα μου.
1: Ναι, ψάχνω ένα τρίτο άτομο.
0: Αυτό. Να κάνω τις δεύτερες.
1: Είναι ενημέρωση ότι για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 6972-26-6103. Και θα το λέμε και εμείς, δηλαδή καθημερινά θα σας το υπενθυμίζουμε. Μην ανησυχείτε για αυτό, παρόλο που είναι την άλλη εβδομάδα. Μπορείτε να ξεκινήσετε.
0: Εμείς θα σας φάμε τα αυτιά. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει και η Μαρσάρα, η φίλη μου εδώ πέρα, στο Ριβιέρα είναι κάθε μέρα party.
1: Και φίλοι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Πώς θα με πας σήμερα, δεδομένου ότι είναι κατά καλό καιρό για τζάκι δεν
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, αυτό σου λέει, σε τζάκι δεν θα σε πάω.
0: Γιατί είμαι από τζάκι.
1: ναι, αυτό φαίνεται ξανά.
0: Το Χατζηδεϊκό είναι γνωστή οικογένεια της Κρήτης.
1: Είμαι
0: από
1: σίγουρη.
0: Το 1312. Στην τύχη το είπα, δεν έχω
1: ενετικής, από ενετικής προελεύσης.
0: Ναι, ναι, είναι Χατζηδάκης στα ενετικά, σήμαινε αυτός ο οποίος είναι στο 92,9. Ναι, από τότε ήταν ξεκάθαρο.
1: Πώς τα δένει, πώς τα κουμπώνει.
0: Το ραδιόφωνο μου σ' ανεβάζει.
1: Αυτό,
0: σε κάθε περίπτωση, εσύ θα μου πας κάπου λίγο πιο δροσερά.
1: Ναι.
0: Λίγο...
1: Μπορεί να σε πάω σήμερα στις 9 η ώρα με δωρεάν είσοδο στην Πύλη Βιφλέμ, στη μουσικοθεατρική παράσταση Δύο Πόρτες Έχει η Ζωή.
0: Άνοιξα μια και μπήκα.
1: Αυτό, αφιερωμένη στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Α, ενδιαφέρον, ναι.
1: Mm-hmm. Είναι από τη χοροδία Τριτέκνων Ηρακλείου με υποστήριξη Περιφέρειας Κρήτης.
0: Άρα λοιπόν θα υποθέσω ότι θα έχει και πολλά παιδάκια στο κουρατήριο, στο κοινό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν καθένας
1: έχει... μπορώ να υποθέσω.
0: Αν ο καθένας έχει τρία παιδιά, εντάξει, θα πάρει έστω το ένα.
1: Ναι.
0: Στην τύχη το είπα τώρα.
1: Έχει τα δίκαια σου, τι να σου πω.
0: Αν ήταν από το Σύλλογο Φιλόζων, θα είχε πολλά ζώα.
1: Έχει τύχει να παίζω παράσταση σε χωριό που την προηγούμενη είχαν γλέντι. Ήταν όλοι οι χωριανοί, ξενυχτισμένοι, ξημερωμένοι, ολότελα. Και θα γίνανε μόνο τα παιδάκια.
0: Και ποιο ήταν.
1: Ευτυχώς ήταν κωμωδία, Παναγία μου.
0: Ήταν λέει το κουκλόσπιτο, ξέρω.
1: Πέρυσι ήταν το όνειρο Κρήτης, ήταν έτσι κριτική κωμωδία. Οπότε.
0: Πάλι θα φαντάζεσαι να πιέζει το κουκλόσπιτο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα δείτε γιατί η ζωή είναι μάτι και θα πεθάνουμε όλοι.
1: Το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν μόνο παιδάκια.
0: Έχω πάθει παρόμοιο πρόβλημα να πάω σε χωριό μα, έχει καλέσει πολιτιστικό σύλλογο να παίξω stand-up. Και να είναι μόνο παιδάκια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το stand-up απευθύνεται σε πιο ενήλικες. Μαμά, τι είναι το στραπών. Αυτό πρέπει να υπόθηκε σε κάποια φάση εκείνο το βράδυ σε κάποιο σπίτι του χωριού. Ας μην πούμε παραπάνω πράγματα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μετά μπορώ να σε πάω σήμερα πάλι στις 9 στο Hugs.
0: Α, πάρα. Καλημέρα στη Μαρία.
1: 221. Καλημέρα. Δεν ξέρουμε.
0: Φυσικά.
1: Ουσιαστικά. Καλά, εσύ βέβαια είμαστε στην γνωστή οικογένεια.
0: Έχουμε βρεθεί στο Hugs κιόλα σε κάποια φάση, τώρα που το θυμήθηκα. Όταν ήμασταν ακόμα άγνωστοι.
1: Μαζί. Παιδί... Με τη Μαρία. Με ποια Μαρία λέτε.
0: Εσένα Μαρία. Εντάξει, έχουμε μπλέξει τη Μαρία. Είναι η Μαρία Γρηγοράκη που έχει το Hugs. Αν θυμάσαι, όταν πρωτογνωριστήκαμε, που είχατε έρθει με την Ειρήνη εδώ πέρα για μια συνέντευξη,
1: ναι.
0: Μια-δύο μέρες μετά είχαμε ένα καραόκι, δεν θυμάμαι τι είχαμε.
1: Ναι.
0: Σας πέτυχα στο Hugs με την Ειρήνη.
1: Ναι, σωστά.
0: Και με κοιτούσε με το βλέμμα, τι απεχθής τύπος. Μακάρι μην τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Κάθε
1: καλά.
0: Μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 11, θα με φας στη μάπα. Δεν γλιτώνει. Είμαι σαν τον COVID, είμαι πάντα εδώ.
1: Σ' ακούει και ο κόσμος και νομίζω ότι είμαι στανικός μου εδώ πέρα, ενώ είμαι με ελεύθερη βούληση.
0: Με ελεύθερη είσοδο, τι άλλο έχουμε σήμερα, Μαρία, για πες μας.
1: Αρχικά στο Hugs είναι 5 ευρώ είσοδο.
0: Α, ναι, δεν είπαμε τι είναι στο Hugs.
1: Ωραία.
0: Το Hugs στην Κνωσού πάνω γνωρίζετε περισσότερο εξημών.
1: Είναι ένα live που λέγεται χαμηλόφωνα. Αλλά δεν πιστεύω σε αυτό.
0: Μπορεί απλά να είναι unplugged.
1: Θα είναι ο Κωστής ο Βυσσινός. Στο τραγούδι και στο μαντολίνο. Θα είναι η Μαρία Εκώτη στο τραγούδι και στα κρουστά. Και θα είναι και ο Αστέρης ο Βαρβέρης σε κιθάρα.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: κάποια
0: ωραία.
1: Άλλα μουσικά όργανα που βλέπω εδώ και παίζουν.
0: Φαγκότο θα έχει.
1: Θα είναι τέλεια.
0: Καζού, να πάω να παίξω εγώ το καζού.
1: Να πας, γιατί καζού δεν βλέπω να.
0: Αν δεν έχει ένα καζουίστα, ένα βιρτουόζο του καζού, δεν μπορεί να. Θα πάω να παίξω.
1: Ο Κωστής ο Αβυσσινός είναι ο γιος του μεγάλου αείμνηστου Αβυσσινού του, που έπαιζε βιολί.
0: Πήγα
1: η καταγωγή από το Σκαλάνι.
0: Πήγα να σε ρωτήσω, γιατί το Αβυσσινός γενικά δεν είναι και το πιο σύνηθες επώνυμο.
1: Ο Αβυσσινός και ο Βασιλόκωστας ήταν μεγάλοι βιολιστές της παλιάς περιόδου.
0: Ναι, ναι,
1: τότε
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: Ήταν στο βιολί στην εξαρσία του. Εγώ το λατρεύω αυτό το μουσικό όργανο, η αλήθεια είναι.
0: Δεν είναι λίγο πιο γλυκό από. Ενώ σαν ήχος είναι σχεδόν ίδιος
1: είναι,
0: με τη λύρα.
1: Είναι
0: λίγο πιο. Για τα θεία τα δικά
1: η
0: μου
1: λύρα,
0: έστω.
1: Μπορώ να σου πω την ιστορία. Η λύρα ήρθε κάπου στη δεκαετία του 60, του 70 εκεί και ήταν πιο εμπορικό το όλο αυτό. Θα στα πω κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε γι' αυτό λίγο πέρασε το βιολί σε δεύτερη μοίρα.
0: Οκ. Φαντάζομαι είναι και πιο εύκολο για τον οργανοπαίχτη, γιατί αν του καρφώνει το βιολί στο λαιμό συνέχεια δεν μπορεί να πιει μετά. Ενώ η λύρα θα σου πονέει το γόνατο.
1: Και η επισκοπή είχε τον Ηρακλή Τσαγκαράκη.
0: Η επισκοπή δεν θα είχε.
1: Και η Γαλήφα είχε τον πατέρα του νονού τη μαμά μου, τον Φίλιππο το Κτενιαδάκη. Έχω να τα πω αυτά, γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία.
0: Κάποια μέρα να τα πούμε αυτά, σε παρακαλώ. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου, αν μη τι άλλο. Το έχουμε πει πολλά γη.
1: Μετά μπορείτε να πάτε για παιδάκια. Υπάρχει μια προβολή ταινία στο Παιδί και το Δελφίνι με 4 ευρώ είσοδο, πάλι στην... Α, όχι, μισό λεπτό. Ο θερινός κινηματογράφος Βιφλέμ. Περδεύτηκα. Στη Λεωφόρο Πλαστήρα, λέει, έναντι του Πανάνιου Νοσοκομείου.
0: Ναι, είναι το δημοτικό σινεμά.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Α, δεν είσαι πάει θερινό σινεμά στο. Είναι πάρα πολύ
1: έχω
0: ωραία.
1: Πάει, απλά τώρα έτσι λίγο μπερδεύτηκα εδώ και λέω θα παραπλανήσω τον κόσμο.
0: Παραπλάνα, παραπλάνα.
1: Ευτυχώς έχουμε εσένα, Ευαγγέλη μου.
0: Είμαι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Δεν παραπλανώ κανέναν. Είναι
1: πρωταγωνιστή η Σοφία Λόρεν σε αυτή την ταινιούλα. Οπότε...
0: Κλασική ταινία. Γενικά, ό,τι θέλετε σήμερα, έχετε τόσες επιλογές. Μην πείτε ότι δεν στα πάμε. Το θέμα είναι ότι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό με απασχολεί εμένα.
1: Απλά μπερδεύτηκα γιατί είναι η πύλη Βιφλέμ και είναι και ο.
0: Είναι δύο ξεχωριστά.
1: Εντάξει, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω ανθρώπους να μπερδεύουν να πηγαίνουν, έρχονται. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πληρώστε, πληρώστε άνθρωποι.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να ζήσει το αίτιο. Εσείς είστε του γαμπρού ή της νύφης?
1: Του κουμπάρου.
0: Του κουμπάρου, βέβαια.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Οι καλεσμένοι του κουμπάρου έχουν την αβάντα, βάζουν πιο μικρό φαγελάκι. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα συγγνώμη. Άμα είσαι του γαμπρού ή της νύφης, πρέπει να βάζεις κάτι παραπάνω. Είσαι του κουμπάρου, ποιοι είναι αυτοί που παντρεύονται? Εγώ για το Θάνο ήρθα.
1: Α, καταλαβαίνω πως το λες. Ναι, εντάξει, έχεις ένα δίκιο.
0: Όχι, θα το πω τώρα. Εάν είστε καλεσμένος του κουμπάρου, βάλτε μικρό φαγελάκι. Όχι σε μέγεθος, σε χρηματική αξία. Ένα πενταρικάκι, τη βγάλετε την υποχρέωση.
1: Δεν έχει καταργηθεί, ρε Βαγγέλη. Ποιο πεντάρικο?
0: Αμέσως του κουμπάρου.
1: Ξέρω εγώ, έχει ψιλοκαταργηθεί νομίζω.
0: Τι, είδαμε πάλι πλούσιοι και δεν το γνώριζα.
1: Όχι, απλά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι τιμές στα κέντρα και στα κτήματα. Άστο.
0: Πάει 50 ρίκα. Τι.
1: Είναι ρε φίλε, άμα σου ζητάει το άτομο 30 ευρώ το άτομο και εσύ πας δύο άτομα, γιατί θα πας μόνος σου? Δεν θα πας μόνος σου. Δεν λέω για σένα, γενικά λέω. Δεν θα πας μόνος, θα πας δύο άτομα. Άλλος μπορεί να έχει πάει και παιδιά.
0: Τα παιδιά δεν τρώνε και πολύ. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν δικαιολογείται. Βάζετε ό,τι μπορείτε.
0: Ωραία, βάλτε ό,τι μπορείτε. Συγγνώμη που σας πήρα στο λαιμό μου, που σας έβγαλα ως σφιχτοχέρι. Βάλτε ό,τι θέλετε.
1: Μπουγάτσα θα μου πάρει σήμερα, τι θα γίνει?
0: Όχι, γιατί το κέντρο έχει πάει 30 ευρώ το άτομο.
1: Και παντρεύεσαι και δεν το ξέρω.
0: Με την μπουγάτσα.
1: Τι νοιάζει ένα.
0: Αν σου δώσω μια μπουγάτσα, είμαστε γκέι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάρω
1: την ώρα πλάκα κάνει.
0: Ωραία, σε παίρνω, πάμε φιλοσοφία στα λιοντάρια κάτω, αράζουμε καφεδάκι, μπουγάτσα. Έχουμε και μπουγάτσα με πραλίνα, λατσμένη καραμέλα, σκράμπλ με το μιλαράκι. Και αν θες κάτι λίγο πιο αλμυγό, θα φας το σουφλί κριτικών τριών για τη γαλοπούλα.
1: Ναι.
0: Ή επειδή όσον αν είμαστε από τη Γαλλίφα και τη Γέργερη αντίστοιχα, θα φάμε μία με κρέμα και μία με τυρί, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Οι απλοί, οι παραδοσιακοί.
1: Και μπουγάτσα με φίλο χαροπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη, που αρέσει πάρα πολύ στην κάλια μας.
0: Θα τη στείλουμε μία όπου και να είναι. Λοιπόν, πραγματικά. Και αν δεν θες να πάμε κέντρο, γιατί έχει πολλούς τουρίστες τώρα, έχει ζέστη, τζίκια, έχει κύλους, αδέσποτους και γαυγάνε. Και όλα αυτά συμβαίνουν αυτά στο κέντρο του Ηρακλείου. Σε παίρνω, πάμε Καστριογεννάκη 1 στη Φιλοθέη, στο Sport Point. Ακούμε τον μπαλάκι, κάνει πιμ, πιμ, πιμ, πιμ, πιμ, πιμ, γιατί παίζουν πάντελ εκεί πέρα όλη συνέχεια και μου σπάνε τα νεύρα. Σε κάθε περίπτωση και αράζουμε εκεί πέρα. Δεν θες, παραγγέλνουμε εδώ πέρα. Μπαίνουμε στην εφαρμογή που θέλουμε αυτό. Είμαι και λίγο τσίπη για να γλιτώσω το 10%. Γιατί
1: εποφελείσαι, δεν είσαι τσίπη.
0: Στα 10 ευρώ είναι αμέσως. Το 1, το οποίο θα το δώσουμε μπουρμπουάρ στον άνθρωπο.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί όχι.
0: Φιλοσοφίες.gr, 10% έκπτωση. Πάρε να φας, να στανιάρεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί αν μη τι άλλο, θα πρέπει να πας στο γάμο μετά να χορέψεις, που λέγει ο Χατζηγιάννης.
1: Και φυσικά να πούμε ότι όχι μόνο λέμε για τις μπουγάτσες, αλλά οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά.
0: Τα πάντα όλα.
1: Μεγάλο μενού, δηλαδή πρωινά, μπραντς, οτιδήποτε θέλει.
0: Και στον όροφο έχει και άλλου καναμπέδες, έχουν πάει και μάμη κιόλα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Που με το ξυπνήσω.
1: Και έχει και αυτά τα ωραία τα δανέζικα, έτσι αυτά με τα φιλαράκια που αρέσουν στο
0: σένα. Σταμάτα.
1: Όχι, τα κοιτάμε όλα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν η εκπομπή για σήμερα. Εμείς πρέπει να φύγουμε για κάποιους λόγους τυχαίους. Δεν πάμε πουθενά.
1: Να καλύψουμε τις λιγούρες μας.
0: Χόρεψαμε το Χατζηγιάννη και ερχόμαστε.

0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια εδώ πέρα τώρα. Μόνο αλήθειες.
1: Αυτό έχει βγει για μας.
0: Εννοείται, εννοείται. Υπάρχει τραγούδι που λέει ξεκάθαρα, γιατί θα το βάλω ή το ρε το λέω ρηκτό.
1: Το επόμενο να δες που μας ακούνε τώρα στο ναι. 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μπράβο.
1: Και θα τους έρθει η σκέψη και θα γράψουν τραγούδι με λέξη ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, θα μπω να
1: και
0: το γράψω εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελεάνα Βραχάλη που χάρισε αυτό το τραγούδι στην Ελένα μας.
0: Α, της Ελεάνας είναι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βαγγέλη, το είπα και προχτές.
0: Το ξέρω, απλά ήθελα να πω αλήθεια τώρα. Για όνομα του Θεού. Όπω τα μάτια σου είναι μέχρι τις γούφες. Έτσι όπως είναι τα μάτια σου μέχρι τις γούφες έβλεπες. Γιατί τι καιρό καεί, μπορεί να πάω θάλασσα μετά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πριν αρχίσω να κλαίω και να βρίζω μόνος μου, μου είσαι ετοιμάσει ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίμενε. Είναι αυτό που νομίζω. Να βάλω το ειδικό άσμα. Να μπω στο mood.
1: Βάλ το.
0: Και θα πω αλήθεια τώρα. There is no business like show business. Show business.
1: Κουτσοβολιό. Λοιπόν, θυμάσαι.
0: Ω, κατά πάσα πιθανότητα όχι, αλλά για πες μου.
1: Θυμάσαι μανταρίνι μου και πράσινο μου μήλο. Ήταν παντρεμένη με το Γιάννη Λάτσιο.
0: Παραδόξως ναι.
1: Α, είδες.

0: Αν υπάρχουν στο συγκεκριμένο
1: εντάξει,
0: κολέγιο,
1: μεταξύ μας δεν περίμενα.
0: LSE που ιδρύθηκε το 1895 και βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου.
1: Είναι το London School of Economics, σωστά, το LSE.
0: Ναι, τώρα τι θα σπουδάσει, ναι, δεν ξέρω.
1: Η κόρη του Λάτσιου δεν πήρε να πει βοηθό μικροβιολόγου στα EXV, ξέρω εγώ, όσο να είναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί ρώτησα, κάτι τέτοιο περίμενα.
0: Αλλά εκεί συγκαταλέγονται, λέει, αρχηγοί κρατών, νομπελίστες, στελέχη διεθνών οργανισμών και γνωστοί Έλληνες δημοσιογράφοι.
1: Να ξέρεις ότι εγώ είχα κάνει αίτηση στο LSE για να με πάρουνε.
0: Μα είμαι σίγουρη, γιατί και εσύ τη γνωστή οικογένεια είσαι, αλλά εσύ του Ηρακλείου.
1: Κοίταξε, μπορεί να κάνει αίτηση όπου θε, ρε παιδί μου, και στο MIT μπορούσα να κάνω.
0: Από εκεί, λέει, έχουν λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο Κώστας Σιμίτης.
1: Okay.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν πράσινο, μάλλον.
1: Εμένα δεν με πήραν.
0: Ο Ουγγαρέζος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Αναστασία Γιάμαλη που δεν ξέρω ποια είναι. Συγγνώμη.
1: Τι να τάσα, δεν ξέρει.
0: Α, είναι τάσα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τη λατρεύω που κάνει τα τέλεια βιντεάκια, που τα λέει έξω από τα δόντια. Γυναικάρα.
1: Τη λατρεύω.
0: Από όλες τις απόψεις, και εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Ναι, η Νατάσα είναι τρομερή.
0: Πες μου, Νατάσα.
1: Ναι.
0: Με παραπλάνησε πολύ το Αναστασία. Τώρα
1: είναι το βαφτιστικό. Λοιπόν,
0: κάπως έπρεπε να τη βαφτίσω.
1: Τώρα εγώ θα κάνω καταγγελία για το LSE ότι δεν με πήρε.
0: Κάν την.
1: Ξέρεις και πήγα στο Ιούκλαν όμως.
0: Τι?
1: University of Central Lancashire. Έχω σπουδάσει εγώ, μην με βλέπεις έτσι.
0: Μα το ξέρω.
1: Φαίνεται στα μούτρα.
0: Εννοείται.
1: Μου. Εννοείται. Γιούκλα για πάντα. Πάμε να σου πω το περιπέτειο μου στο Πρέστον.
0: Έλα.
1: Καμία.
0: Έτσι έχει μάθει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
15: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
16: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
17: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
17: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
16: Eternal Water. Διψάς...
17: τι λέω τόση ώρα.
16: Να το βρεις.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εδώ με την Παρίτη Μακραγή έχουμε τρελή κουβέντα, η οποία σίγουρα δεν πρέπει να τελειώσει μέχρι τις 11. Και θέλω να σου πω, Μαρία, όταν φύγουμε και χωριστούμε μετά αυτό, πάρε με τα απόγευμα τηλέφωνο να μου πεις τα υπόλοιπα. Αλλά έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Το τηλέφωνο μου, το Samsung, έχει κάποια θέματα.
1: Τι?
0: Και μπορεί να με χτυπήσει, μπορεί να μην σε ακούω εγώ, μπορεί να με ακούσει εσύ, γιατί δεν το φέρει πολύ όμορφα.
1: Οπότε. Γέλη, βαριέμαι,
0: μόλις φύγω, όχι, μην αγχώνεσαι. Μόλις φύγω από εδώ, θα πάω στη Mobi Store.
1: Γιατί δεν έχει πάει ήδη,
0: θα πάω στην Evans 36 που είναι τα παιδιά. Εντάξει, θα πάω να δω τι μπορεί να μου κάνουν. Μπορεί να τα αλλάξω κιόλα, να πάρω ένα καινούριο. Να πάρω ένα επιχειρημένο refurbished τέτοιο. Να ρίξω και μια ματιά στο ρολόι μου που μου δείχνει λάθος ώρα. Δείχνει η ώρα Τιμπουκτού.
1: Τι δείχνει?
0: Ώρα Τιμπουκτού.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το φτιάξω.
1: Πού άλλο θα ήθελε με το δικό στο ρολόι, φίλε, στην ώρα Τιμπουκτού.
0: Αυτό.
1: Σε κάθε Ελλάδο, α πούμε.
0: Ό,τι Samsung έχω, πάω στη Mobi Store που είναι εξοδητημένο κατάστημα Samsung. Εντάξει, tablet, κινητά, wearables, τα πάντα όλα.
1: Ποια παιδιά είναι εκεί που μπορεί να μας
0: βοηθήσουν? Έχει πάρει και ο Στέλιος και ο Κώστας και η Φωτεινή κατά κύριο λόγο.
1: Τέλεια.
0: Και θα μου τα φτιάξουν όλα και μετά μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τα υπόλοιπα που δεν μπορούμε να βρούμε να ξαναντλήσουμε.
1: Απορίες έχεις? Δώσε και ένα τηλεφωνάκι της Mobi Store στο
0: 2810 28000.
1: Τέλεια.
0: Πόσο εύκολο το θυμάται κανείς?
1: Evans 36. Πανεύκολο τηλέφωνο.
0: Πες το μου. Μην το κοιτάς τα μάτια.
1: 28000.
0: Μπράβο, Μαρία Μακραγή.
1: Κάπου εδώ να πω καλημέρα στη φίλη μας την Αταλία.
0: Ναι, να πω καλημέρα.
1: Μέχρι τις 9 και κάτι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ τώρα το είδα το μήνυμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα τη στείλω τώρα την καλημέρα μου και να τη πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ και ότι τη θαυμάζω σε αυτό που
0: κάνει. Και σε ποιους δεν έχουμε πει ακόμα καλημέρα?
1: Γιατί εργάζεται στην παιδογκολογική του Παγνή, παρακαλώ πολύ, οπότε βαράει.
0: Οι θετικές μας σκέψεις είναι μαζί της. Επίσης, θα πούμε καλημέρα στο Γιάννη, τον Ηλία και τον Βασίλη που δεν εργάζονται σε τόσο δύσκολη δουλειά, αλλά παρόλα αυτά είναι πάντα μαζί μας και μου στείλαν και ένα ηχητικό πριν λίγο. Ο μάλλον τρεπόσα τότε, το άκουσε και εσύ, ε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σας πάρουμε τη δουλειά, μας πάρει τη δικιά μας. Ο καθένας στον τομέα του. Και καλημέρα και σε εσένα που μας ακούς και εμείς αναφέραμε. Στείλε μας ένα μήνυμα 6931-20929 να μας στείλεις απλά μια καλημέρα. Για εμείς να την ανταποδώσουμε όσο ήθιστε.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και τι έγινε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά, α πούμε. Είναι circle of life. Είναι.
1: Είμαστε μια εκπομπή με αισιοδοξία εμείς τώρα, με θετική
0: όχι, όχι.
1: Ενέργεια,
0: είμαστε
1: μια σκέψη.
0: Μια εκπομπή ρεαλιστική.
1: Εσύ έχεις παρατηρήσει
0: κατά πάσα πιθανότητα όχι,
1: τη
0: αλλά για πες.
1: Διαφήμιση και την εμπορικότητα, το πόσο commercial έχουν γίνει τα γραφεία τελετών?
0: Αγάπη μου, είναι μια επιχείρηση.
1: Ναι, αλλά.
0: Είναι μια επιχείρηση.
1: Ήταν κάπως κρυφές επιχειρήσεις. Τώρα έχω βγει. Προτιμήστε μας.
0: Είναι μια επιχείρηση σε ένα ανταγωνιστικό κλάδο.
1: Πάω Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο. Περνάμε από γνωστό δρόμο. Τσιμισκή ήμασταν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Όχι, για πες, για πες.
1: Κάπου σε γνωστό δρόμο ήμασταν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και περνάμε έξω από ένα μαγαζί. Χρωματιστό, γεμάτο. Πολύ πράσινο λουδάκι μέσα.
0: Εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ναι.
1: Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε με τις φίλες μου που ήμασταν εκεί ότι είναι γραφείο τελετών.
0: Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει διακοσμήσει κάτι τα σγραφά.
1: Πάμε πιο πάνω, ένας ανταγωνιστής του προσπάθησε μάλλον πραγματικά να το ανταγωνιστούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχε φτιάξει λες και ίσως σε μπουτίκ. Με χρυσά πατώματα, να πούμε, για να τα πάντα.
0: Συγγνώμη, η μπουτίκ είναι κάτι το οποίο έχει επιλογές. Όταν πας να επιλέξεις το εμπόρευμα για την υπηρεσία. Συγγνώμη, αλλά εγώ ήμουν μαζί.
1: Σε φάση, τι κάνετε?
0: Να θυμάσαι
1: μου. Αλήθεια τώρα.
0: Να θυμάσαι, η ζωή είναι ένα παιχνίδι.
2: It's game time. Έλα να παίξουμε.
0: Έλα σε παρακαλώ και εσύ, πώς το, ο άλλος έλεγε να πεθάνω και τι έγινε και στο πεις αμέσως στον ανταγωνισμό των γραφείων τελετών.
1: Ε, μα τι να κάνω, έχουν γίνει πιο commercial από ποτέ.
0: Είπαμε.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός, καπιταλισμός, it's capitalism.
1: Εγώ δεν λατρεύω.
0: Α,
1: να συνομιλήσω με σύζυγο ιδιοκτήτη γραφείου τελετών. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Έχουν κάτι απόψεις. Δεν μπορώ τώρα να τις βγάλω στον
0: αέρα. Να μου το πεις μετά, να μου το πεις μετά εκτός αέρα. Εγώ τώρα θέλω να παίξουμε. Θες να παίξουμε μία λέξη?
1: Θέλω.
0: Ξεκίνα.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις.
0: Όχι, αυτό που λέμε μία λέξη ο καθένας για να βάλουμε την καλύτερη ιστορία του κόσμου. Και μετά να μας κλείσει το εσουρού.
1: Ωραία, θα σου πω μία λέξη και θα βγάλεις μία ιστορία.
0: Ωραία.
1: Θα το ξεκινήσω με δύο. Μία βελέντζα.
0: Είναι.
1: Στο.
0: Σιρτάρι.
1: Ολόκληρη.
0: Η.
1: Βελέντζα.
0: Είναι.
1: Στο.
0: Σιρτάρι.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί.
1: Δεν.
0: Έχουμε.
1: Τι.
0: Βελέντζα.
1: Στο.
0: Πρόχειρο. Συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω.
1: Σε ντούκι.
0: Πρέπει να σε διακόψω. Τι είναι η βελέντζα. Τι κοιτάμε από εκεί. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάποιο ρούχο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
1: Είναι το χαλί που είχαν οι γιαγιάδες παλιά, αυτό το κεντιτόρι, παιδί μου, το χαλί.
0: Όχι φλοκάτι.
1: Όχι φλοκάτι, είναι αυτό το κεντιτόρι, παιδί μου, που πώς είναι η βούρια.
0: Ναι, ναι, α, τέτοιο.
1: Αυτό
0: το
1: ύφασμα. Το
0: οποίο σκουπίζει τα πόδια και μετά δεν καθαρίζει ποτέ, μέγει σκόνη για πάντα.
1: Ωραία. Γιατί δεν το έχεις το σιρτάρι?
0: Για να μην σκονιστεί, ορίστε. Λοιπόν, έλα, πάμε κάτι λίγο πιο προσιτό, γιατί δεν θέλω άγνωστη λέξη. Λοιπόν, απόψε.
1: Είχα
0: μία
1: ιδέα
0: να
1: πάω
0: στο
1: φέρι.
0: Γιατί
1: τον
0: αγαπώ
1: πολύ
0: σαν
1: τραγουδιστή
0: και
1: ήταν
0: ψηλός
1: και
0: γεροδεμένος
1: και
0: καλύφωνος.
1: Αλλά
0: δεν
1: πήγα
0: επειδή
1: τα
0: παιδιά
1: του Πειραιά
0: της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, η Βελέντζα δεν μπαίνει στο σιρτάρι και ο Φέρης δεν τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Φέρης ήταν τέλειος χτες, παιδιά, στο Παγκρίτιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
0: Μόνο από πάντα, από παντού.
1: Εννοείται. Ήταν, παιδιά, απίστευτη συναυλία από ό,τι είδα. Δεν κατάφερα να πάω για κάποια προσωπικά θέματα. Ναι, τώρα θα γυρίσει και θα μου πει: μας έπρεξες, Χριστιανή μου, δύο εβδομάδες τώρα στο ραδιόφωνο, ότι θα πας και θα πας. Τελικά δεν πήγα.
0: Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτά μας έχουν φάει. Πάμε να ακούσουμε τώρα Βέρτη, αφού.
1: Α, ναι,
0: ας άρεσε τώρα, Ακούμε Μακράκι καλύτερα. Ξέρεις τι, άσε το πει ο Βέρτης καλύτερα. Νομίζω το ξέρει λίγο καλύτερα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρει του ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
10: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
11: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Πάντα σε ετοιμότητα. Πάντα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν χάνουμε το μέτρημα και δεν είμαστε απροετοίμαστοι για να βγούμε στον αέρα. Έτσι δεν είναι, Μαρία Μακράγη?
1: Έτσι ακριβώς. Και να πούμε,
0: τι να πούμε τώρα. Α, ναι, σωστά μου είπες. Δεν το ξέχασα.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω τουλάχιστον να βάλεις δίπλα στο όνομά μου τη λέξη υπευθυνότητα.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και εντυμότητα.
0: Και εντυμότητα και αν, τι άλλο, κομποριμοσύνη.
1: Λοιπόν, έλα, μεσημεριάζει, είπαμε. Μαρία, δεν με καταλαβαίνεις καθόλου.
0: Μια χαρά σε καταλαβαίνω.
1: Σήμερα.
0: Απλά για μένα δεν έχει καμία σημασία, γιατί εγώ πεινάω όλη μέρα. Να τα λέμε όλα. Αλλά όταν μεσημεριάζει, εγώ πάντα χαίρομαι να πεταχτώ μέχρι την κουτάλα.
1: Μπορώ να σε φτιάξω και συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
0: Από τις 11 μέχρι τις 7 τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Και 12 με 4 το Σάββατο.
1: Ναι. Μην πει για Κυριακή.
0: Κυριακή, μπάρμπεκι. Όχι.
1: Βάλε ένα ταψί στο φούρνο.
0: Ναι, αλλά έχει και φαΐ μέσα.
1: Μια στέση σε μια κατσαρόλα που λέει και η γιαγιά μου.
0: Κυριακή, θα πάω στη μάνα μου. Κυριακή, θα πάω στη μάνα μου. Φτάνει τώρα. Λοιπόν, για πες μας, τι έχεις να προτείνεις για σήμερα?
1: Λοιπόν, αρχικά έχω να προτείνω κουτάλα.
0: Πάντα.
1: Εστιατόριο κουτάλα. Φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία!
1: Και καλεί σε 28-10-210-255. Διαφορετικά, αν θες να δεις και το Βαγγέλη.
0: Είμαι μέρος του ντεκόρ πλέον εκεί πέρα. Ναι.
1: Μέρος του ντεκόρ στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο.
0: 28-10-210-245. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, Λένα.
1: Καλημέρα στα κορίτσια τα δικά μας.
0: Τα παιδιά, τα κορίτσια στον Άι Γιάννη δεν τα έχω δει ακόμα. Δεν με έχει βγάλει ο δρόμος μου, οπότε λέω μόνο στις δικές μου.
1: Είμαι σίγουρη ότι στεναχωριούνται γι' αυτό.
0: Αλλά καλημέρα και στα παιδιά που δουλεύουν στο κατάστημα στο Αρχιεπισκόπου Ευγενίου και Αντωνίου Βορειάδη.
1: Γωνία.
0: Πάντα. Αυτό τι καλό έχουμε σήμερα, Μαρία.
1: Λοιπόν, για σήμερα έχω Πέμπτη. Να προτείνω κότσι χοιρινό.
0: Δεν έχεις τα κότσια να το προτείνεις.
1: Κι όμως τα είχα και το πρότεινα.
0: Αυτή η σχέση έχει περάσει άλλο επίπεδο. Μου αρέσει.
1: 5 χρονών.
0: Το γεγονός ότι κάνουμε γκριμάτσες μεταξύ μας στο ραδιόφωνο που δεν μας βλέπει κανείς τι σου λέει. Ναι, για μένα.
1: Διαφορετικά, ρολό κοιμά γεμιστό με σαλτσούλα.
0: Έχει και αυγό μέσα αυτό, είναι φανταστικό.
1: Ναι, αλλιώς ζεσταίνει.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Εμένα μου αρέσει που έχει το αυγό μέσα και βάζω και ένα κιλό πουρέ δίπλα. Άλλος άνθρωπος.
1: Τσιπούρα στο φούρνο. Πανσέτα φούρνου. Κοτόπουλο με μπάμιες. Λοιπόν, τις μπάμιες τις τρώω μόνο με κοτοπουλάκι. Δεν μπορώ διαφορετικά.
0: Έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, την ξανακάνουμε. Α, τώρα. Ναι. Ζαρζαβατικά δεν τρώω γενικά.
1: Τι λες, αλήθεια.
0: Δεν είμαι φαν. Τρελαίνομαι για μπάμιες που. Ο μέσος άνθρωπος τη συχαίνεται τις μπάμιες. Εγώ τρώω μόνο μπάμιες.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Τα χερακά τρώω και φασολάκια
1: τρώω.
0: Το
1: προβληματάκι βλέπετε. Που... τότε ποια ζαρζαβατικά δεν τρώω.
0: Δεν τρώω φαϊκή, δεν τρώω ρεβίθια, δεν τρώω.
1: Πώς πρία είναι αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Ζαρζαβατικά εγώ λέω ότι φυτρώνει στη.
1: Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη, γιατί δεν με βλέπω καλά.
0: Τρώω πατάτα όμως, η πατάτα πιάνεται.
1: Σαν γνήσια μακαρονού προτείνω πένες με κιμά και πένες με σάλτσα κουτάλα.
0: Τσιπένας.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να πούμε κάπου εδώ ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες αλλά με το κιλό ή με το μάτι που
0: ευχαριστώ,
1: το παίρνει ο Βαγγέλης.
0: Ευχαριστώ.
1: Να πά... Και ξαφνικά λέει όλοι πάνε και παίρνουν το φαΐ με το μάτι.
0: Πάω προχθές και λέω στη Μαρίνα. Λέω, Μαρίνα, πεινάω και μου έχουν μυρίσει μακαρόνια. Βάλε μου μια καλή μερίδα. Φαρφάλες, τι ήτανε. Πένες, δεν θυμάμαι.
1: Στη σχήμα είχα να σου πω.
0: Φιονγκάκια.
1: Φαρφάλες.
0: Είδες που ξέρω, είμαι σπουδαγμένο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το είπα τόσο πιστικά που σκάει η Μαρίνα με ένα κουβά μακαρόνια. Και τα έφαγα όλα.
1: Μπράβο, Μαγγέλη. Μπράβο, σε καλή μεριά.
0: Τότε που είχε 30 βαθμούς έξω πήγα να πεθάνω. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα.
1: Λοιπόν, επιλογές φυσικά και για όσους νηστεύουν είναι vegan ή vegetarian. Πάντα υπάρχει ένα φαγητό με μπεσαμέλ, ζεστά, κρύα, ορεκτικά. Επίσης μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα σαλάτες και διάφορες πίτες. Φυσικά. Μας ακούς καθημερινά και μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber του σταθμού
0: 6931-929-929, το Viber που σου ανεβάζει.
1: Φυσικά, ή μας παίρνεις τηλέφωνο που έχεις και μία ευκαιρία εάν θέλεις να σε βγάλουμε και στον αέρα. Και κάθε εβδομάδα δίνουμε μία δωρεοεπιταγή τάξεως 20 ευρώ για να πας να φας.
0: Πανατρελικώσε με το κοσαρικάκι από τον ΝΑΠ 92,9 τώρα. Έχουμε ψάρει.
1: Λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε ότι έχεις έξτρα συμμετοχή εάν μπεις στο προφίλ μας στο Instagram ΝΑΠ 92,9. Ακολουθήσεις τα βήματα εκεί πέρα. Τα βήματα ακριβώς. Και έχεις μία παραπάνω πιθανότητα να πάρεις την εν λόγω δωρεοεπιταγή. Αυτό τώρα θέλω λίγο έτσι να το τσεκάρουμε, να το επεκτείνουμε λίγο. Να δω πώς θα το κάνουμε.
0: Εγώ τώρα σκέφτηκα να κάνω και άλλα πράγματα. Γρίλος 92,9. Το εργαλείο που σ' ανεβάζει.
1: Ναι.
0: Ασανσέρ 92,9. Η εφεύρεση που σ' ανεβάζει.
1: Τι λε. λέμε, γιατί.
0: Ήλιο 92,9. Το αέριο που σ' ανεβάζει. Ψάχνω να δω πράγματα που μα ανεβάζουν γενικότερα.
1: Αν έχει επιχειρηματικό δαιμόνιο.
0: Αυτό προσπαθώ να πουλήσω πράγματα.
1: Θέλει να πάρει ρε φίλε όλη την πόλη για πάρτι του. Δηλαδή δεν μπορώ. Ένα επιχειρηματικό μυαλό έχω εδώ. Κάνει λογαριασμού όλη μέρα, όλη σκέψη.
0: Σκαλοπάτι 92,9. Το στερεό που σ' ανεβάζει.
1: Και χτες είδα ένα βιντεάκι ότι ο Elon Musk
0: ναι.
1: είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.
0: Στείλε και εδώ
1: ξέρεις
0: τίποτα, ρε Έλοντα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να τρώει 1,5 εκατομμύριο την ημέρα μέχρι και τα δυσέγγονά του. Γι' αυτό πλέον.
0: Πόσο χρόνο είναι, αν πάρω τύπο παππού, θα με πιστέψει.
1: Γι' αυτό πλέον με τόσα χρήματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει πλέον είναι πώς θα μείνει στην ιστορία. Αντιγεια.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, όπως λέει και ο Πάνος, ξέρεις πολλούς να έχουν 3 εκατομμύρια.
1: Mm-mm.
0: Μόνο τον Έλοντα.
1: Mm-mm.
0: Καλοφάωτα. Mm-mm.

0: Εμείς δεν λείπουμε ακόμα, είμαστε ακόμα εδώ για ελάχιστο, γιατί η ώρα έχει πάει. Ωπ, τι ώρα είναι, σχεδόν 11.
1: Αλλά
0: πριν βαρέσουμε εξαφάνιση, να στείλουμε μία καλησπέρα πλέον. Mm-hmm. Βασικά, όχι καλημέρα, λέμε μετά τις 12.
1: Μετά τις 12 είναι το καλησπέρα, το έμαθα πρόσφατα.
0: Να πούμε μία καλησπέρα, λοιπόν, σε όσους ήταν μαζί μας σήμερα. Στο Γιάννη, τον Βασίλη, τον Ηλία, την Καλλιόπη.
1: Την
0: Αταλία, τον Γιώργο, τον φίλο μου που τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι εδώ πέρα ανελιπώς. Να στείλουμε καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος κυνηγάει τους καζανάριδες, ξέρει αυτός. Και να στείλουμε και μια καλημέρα στην κυρία Βιβί, την οχθή και ως Μανόλα.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, ωραία, καλή είναι. Αν ξέχασα κάποιον να ζητήσω να απολογηθώ και να μου στείλει 6-31-20-21 να με επιπλήξει, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Σταν έλειπε, θα λείψουμε και εμείς τώρα, γιατί είναι 11, θα απογοριστούμε για λίγο, αλλά. Μικρή παύση, αύριο ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8, στον
1: Α92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά Μαρία Μακρά, γιατί αυτοί οι δύο είναι ντουέτος, είναι Σιαμέ και δεν χωρίζονται για κανένα απολύτως λόγο. 12 η ώρα εδώ πέρα στον Α92,9. Γιώργος Μπαλοθιάρης, εγώ Βερίγου, καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις φυσικά την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε Mobi Store,
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα
1: και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ο, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Θα με πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29. Πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...
7: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
2: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά,

0: είστε.
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με πόλη, πολύ θετική ενέργεια, με ωραίους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί σήμερα ξημέρωσε 5η 9 Ιουλίου και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα σήμερα σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Και φυσικά ελπίζουμε να φτάσουμε και σε όλους σας οι οποίοι μας ακούτε και διαδικτυακά από τα πέρατα του κόσμου πια. Λαμβάνουμε καθημερινά μηνύματα από Μελβούρνη, Τορόντο, Ντίσσελντορφ. Περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας από όλους εσάς οι οποίοι φτιάχνετε αυτή τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα.
1: www.καλοκαίριστονότο.com για εσάς που θέλετε να μας ακούτε από παντού και εννοείται πως περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως είπε και ο Γιώργος στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, στο X, όπου υπάρχουν social media. Τσούπ, εκεί είμαστε και εμείς και φυσικά εκεί είναι και το αγαπημένο σας Ράκο Κάζανο που ανέβηκε την Παρασκευή το βράδυ και έχει γίνει χαμός. Γιώργο, πόσα εκατομμύρια προβολές μετράμε σήμερα?
0: Παιδιά, οδεύουμε, έχουμε ξεπεράσει τα 2,5 νομίζω μέσα σε 5 ημέρες και οδεύουμε προς τα 3 εκατομμύρια προβολές. Είναι αδιανόητο. Και δεν περιμέναμε ποτέ σε 5 ημέρες να γίνει αυτός ο πανικός. Καλά, ειδικά σε κάποιες πλατφόρμες γίνεται το σώσε, όπως είναι ας πούμε στο TikTok. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό που το οποίο σημαίνει. Γιατί δεν είναι μόνο οι προβολές. Είναι τα σχόλια, είναι τα μηνύματα, είναι τα email, είναι τα τηλέφωνα τα οποία μας παίρνετε και μας λέτε όλα αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά μας δίνετε την όθηση και τη δημιουργική όρεξη να κάνουμε ακόμα περισσότερα τέτοια πράγματα.
1: Καήκαμε
0: πραγματικά. Γιατί λέγαμε στην αρχή, λέμε θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Το πρώτο βιντεάκι στο Καλοκαίρι στο Νότο το κάναμε 2016. Ήταν η 10η χρονιά που κάναμε φέτος βίντεο. Οπότε λοιπόν το 2016 λέμε να κάνουμε ένα μικρό βίντεο. Τότε κάναμε το Let's Do It Χαρίλα, το θυμάσαι?
1: Τι ωραία, βέβαια.
0: Και θυμάμαι τότε ο αείμνηστος τότε Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μας αποχαιρέτησε πριν λίγες ημέρες, το είχε φέρει στη Βουλή. Το είχε κάνει Let's Do It Κυριάκος, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο είχε πει
0: και νομίζω είχε χαμός τότε. Και φανταστείτε ότι τότε πανηγυρίζαμε και ήταν ανίκουστο αυτό που είχε συμβεί, γιατί το βιντεάκι μέσα σε δεν ξέρω 5-6 μέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες ήταν αυτό, πήγε 100.000 προβολές. Και τότε δεν ζούσαμε αυτή την επέλαση των προβολών. Δεν υπήρχε το TikTok. Δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα.
1: Μα και τώρα 100.000 προβολές είναι αδιανόητο νούμερο, ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι τότε ας πούμε ήταν κάτι δυστεόρητο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, δεν είχαμε πετύχει κι εμείς ποτέ τέτοια νούμερα. Οπότε παρτάραμε για τις 100.000 προβολές. Ποιος θα μας έλεγε τότε ότι θα ερχόταν ένα μελιτζάν από Αλάν αργότερα, το οποίο θα έφτανε τα 20 εκατομμύρια προβολές? Ποιος θα μας έλεγε ότι θα ερχόταν το Cretan Survivor, το οποίο ήταν το μοναδικό βίντεο στην Ελλάδα και παραμένει το μοναδικό βίντεο στην Ελλάδα, το οποίο πέτυχε σε 10 ώρες περίπου 1 εκατομμύριο προβολές και έκανε ρεκόρ στο YouTube και μπήκε στη λίστα YouTube Rewind? Ποιος θα μας έλεγε ότι θα γινόταν τόσα πράγματα με τα βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο? Και για όλα αυτά φταίτε εσείς που αγκαλιάσατε αυτό το project και που από στιγμή σε στιγμή με το που το βγάζουμε το μεταδίδετε αστραπιαία, είτε από τα social media σας, είτε από τα Viber, τα Messenger κτλ.
1: Είναι ένα ωραίο ταξίδι που το κάνουμε εμείς οι μεταξύ μας οι πλατσουρίστας, που νιώθουμε αυτό το συνέστημα του το ότι νιώθουμε το μοναδικό.
0: Το μοναδικό, βέβαια.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό το ωραίο το συνέστημα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο ένας με τον άλλον παίζουμε μπαλίτσα και τρελαινόμαστε γενικότερα και τρελαίνουμε και τους άλλους γύρω μας, οι οποίοι δεν το έχουν και τόσο πολύ. Οπότε τους πειράζουμε και λίγο. Οπότε μπαίνουν και αυτοί στο τρυπάκι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να πλατσουρίσουμε σε μια φανταστική παραλία. Θα πάμε στο Καμινάκι, όπου εκεί μας περιμένει ένας παρθένος παράδεισος.
0: Ναι.
1: Με ωραία κρυστάλλινα νερά.
0: Τι ωραία. Και τι άλλο?
1: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε ένα επικό κριτικό αραντσίνι.
0: Αραντσίνι?
1: Ναι.
0: Είχες και στο χωριό σου αραντσίνι?
1: Εννοείται, είχα και στο χωριό μου, γι' αυτό ακριβώς και θα το μαγειρέψουμε σήμερα.
0: Και τι άλλο.
1: Έχουμε pop-up story, όπου βεβαίως θα μιλήσουμε για το ψωμάκι το αγαπημένο.
0: Ψωμί.
1: Το πώς έτσι μπαίνουμε και το φτιάχνουμε και το κάνουμε ωραίο.
0: Έχω δει σε κάτι χωριά που το ζυμώνουν εκεί στους πετρόχτες, στους φούρνους. Τι ωραία που είναι, ρε φίλε.
1: Και εννοείται, έχουμε και ζωντανή σύνδεση με Ελευθερία Μπεμπή από Ρέθυμνο για να μάθουμε όλα όσα παίζουν δυνατά στο Ρέθυμνο, στην καρδιά των Χαλεντιών, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, όπως καταλάβατε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα, νυν υποψήφια για το περιοδικό Playboy ανογείων γογοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper γκρινιάρης, αλλά γλυκούλης, οπότε μια χαρά το πάει, Γιώργος Μανουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Νότο 2026. Peace, love, music.

Ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι, αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τις μυστικές συναντήσεις των ηγετών του ΝΑΤΟ. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πραγματικά ποιος θα φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι που μένουν τα ξυλουράκια, τους κλέβει τη λίρα και φεύγει τρέχοντας προς τα μισό σκόταλα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ γουάου φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς και να του πούμε ένα μεγάλο μπράβο που επιτέλους τα μποφοράκια έγιναν παρελθόν. Το καταλάβατε όλοι άλλωστε από εχθές το βράδυ που ξαφνικά σταμάτησαν απλά να υπάρχουν και εννοείται πως ήρθε και η υγρασία και έδεσε με τη ζέστη να γίνεται αφόρητη. Οπότε κάποιοι έτσι τολμηροί έκαναν και το βραδινό του στο μπανάκι και μπράβο σας γιατί είστε αληθινοί πλετσουρίστας.
1: Τώρα βραδινό μπανάκι και Ιούλιος πάνε μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε το βοτανικό κήπο που σίγουρα είναι ένας τρόπος να ξεσκάσουμε και να δροσερέψουμε κάπως, αφού μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Ομαλό, μας περιμένει με 200 στρέμματα να απολαύσουμε τη φύση, να δούμε φυτά και δέντρα από όλο τον κόσμο αλλά και από το νησί μας, μπαχαρικά, βότανα, και εννοείται παίρνουμε τα παιδιά μας, παίρνουμε την οικογένειά μας, παίρνουμε τους φίλους μας και κάνουμε τη βόλτα μας, μια experience, πραγματικά κατάσταση που σίγουρα θα την απολαύσετε μέχρι και το τέλος της.
1: Μάλιστα.
0: Χανιά, αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Είναι τα μποφεράκια μόλις 2, δεν κάνουν καθόλου δουλίτσα, έρχονται και από τα δυτικά. Οπότε καταλαβαίνετε, με το ένα χέρι έχουμε το ένα μυστηράκι, με το άλλο κάτι να μας κάνει τον αέρα, πολλά υγρά, πολλά νερά, πολλά παγωμένα και θα βγει και αυτή η μέρα. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα πάνω κάτω τα ίδια είναι. Πολύ ζέστη, πολύ έτσι.
1: Καύσον, καύσον.
0: Υγρασία βεβαίως, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε και στο Ρέθυμνο, μόλις 2 το μποφόρ. Και εννοείται πως όσοι μπορείτε εκμεταλλεύεστε την κατάσταση και βάζετε το μαγιό σας, αντιλιακούλι, καπελάκι και βούρση παραλίες και έκτες.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, εκεί και αν σκάει ο Τζίτζικας με το τσιμέντο έτσι να βράζει στην κυριολεξία, και εννοείται πως οι Ηρακλειώτες κάνουν πάρτι νεύρων, γιατί δεν αντέχουν άλλο, θέλουν να φύγουν από την πόλη, να πάνε διακοπές και να ξεσκάσουν. Με 34 βαθμοί Κελσίου νομίζω ότι είναι λογικότατο, 2 μόλις τα μποφόρ, και όσοι μπορείτε να πάτε μία βόλτα μέχρι την παραλία, έχει καλώς οι υπόλοιποι. Πιάστε κανένα κλιματιστικό αγκαλίτσα, πιάστε κανένα αναμνηστήρα, κανένα τουρίστα έτσι να του πείτε πώς περνάτε και θα περάσει και αυτή η μέρα που είναι αρκετά ζεστή.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε, και εκεί η ζέστη είναι ανυπόφερη.
1: Μάλιστα.
0: 34 βαθμοί Κελσίου, 2 μόλις τα μποφόρ. Και εννοείται πως κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα για να έρθει η αυριανή, που θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Αλλά τα μποφόρια θα επανέλθουν ξανά από το Σαββατοκύριακο.
1: Α, τι ωραία.
0: Γιατί όταν έχουμε Σαββατοκύριακο, εννοείται πως ο καιρός.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι και τόσο
1: καλός. Όταν έχουμε Σαββατοκύριακο που λέμε, άντε, φτούξε ελευθερία, να πάμε γεμίσει μαύρο του Θεού, να πάμε να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα, πρέπει να αρχίσει να φυσάει ένα λισομανάι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι το προηγούμενο που είχε 6 με 7 μποφόρ, θα είναι πιο ήπια τα
1: Μάλιστα.
0: πράγματα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριο Κερούλη, κυρίε και κύριοι, και όπω ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτη. Μια ανεπανάληπτη once in a lifetime εμπειρία σε ένα μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδα και πανίδα. Αν έχετε φτάσει στο νησί αυτή τη στιγμή, βάλτε το στο to-do list σα άμεσα. Γιατί θα πρέπει να πάτε να το επισκεφτείτε, ειδικά αν έχετε παιδάκια τίποτα τέτοια και θέλετε να τα ξαμολύσετε και μέσα να ηρεμήσετε πια, να πέσουν τα τσάκα, να πέσουν τα νεύρα λίγο, να πέσει αυτός ο δείκτης του εκνευρισμού. Εκεί είναι η κατάλληλη περιοχή για να το κάνετε αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να πάτε και στο εστιατόριο του βοτανικού κήπου, γιατί εκεί θα δοκιμάσετε φαγητά στην παραστιά, αντικριστά, με μινωική μαγειρική, μαγειρική μέσα στα πύληνα. Ένας μοναδικός τρόπος να αντιλαμβάνεσαι και να, πώς να το πούμε, να γεύεσαι την κριτική κουλτούρα,
0: σωστά,
1: και την Κρήτη γενικότερα. Βοτανικός κήπος, γκουγκλάρετε, ψάξτε, δείτε και τα σχόλια όσων πήγανε, γιατί γίνεται ένας χαμός. Και φυσικά μέχρι τις 6 ώρα να πούμε ότι είναι ανοιχτά το εστιατόριο.
0: Εννοείται.
1: Και μέχρι τις 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου είναι η τελευταία είσοδο στο πάρκο.
0: Και μια και είναι σήμερα Πέμπτη, εγώ σας υπενθυμίζω ότι αύριο Παρασκευή κάνουμε την τέταρτη κλήρωση ή την Πέμπτη για φέτος.
1: Είναι νομίζω η τέταρτη.
0: Έχω χάσει τον αριθμό. Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο, δίνουμε ή Μήλο.
1: Μήλο, Χανιά.
0: Δίνουμε Χανιά, Μήλο, Χανιά. Οπότε αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, κάντε το τώρα. Και εννοείται πως την Παρασκευή, λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν τις 2, την κάνουμε την ζωντανή μας τη σύνδεση με τον τυχερό. Οπότε να έχετε το κινητό σας κοντά. Μπαίνετε στα social media της εκπομπής και δηλώνετε συμμετοχή όχι μόνο για αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί τρέχουν και άλλοι πολλοί.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε large φέτος, οπότε να μπείτε, να μας πείτε και ναι, γεια, τι κάνετε, πώς είστε και όλα τα λοιπά.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, γιατί γίνεται ήδη σφαγή από το πρωί. Έχουμε πολλά γλέντια τώρα, έχουν σκάσει τα γλέντια, γίνεται ένας χαμός. Και μετά εννοείται θα πάμε και στην παραλία της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε μοναδική παραλία. Είναι, λέγεται Καμινάκι, είναι νότια του Ηρακλείου. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά σήμερα ερχόμαστε με νέα στοιχεία συγκλονιστικά να εμπλουτίσουμε την καταχώρησή του. Οπότε πάμε σε μουσική, διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι εδώ έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
3: Ναι, από
2: αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Μια λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: 2,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας γιατί γίνεται σφόγη.
1: Πολλές καλημέρες να πούμε στη Μαρία που μας ακούει από τη Μυτιλίνη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σου στέλνουμε. Όπως επίσης και στην Παναγιώτα η οποία, Γιώργο, βρίσκεται στη Σιτία. Περιμένει τους συντέκνους της από το Βόλο και εννοείται πως είναι επίποδος. Θα βάλει λέει και στο μενού της μία από τις στεγές μας γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν μας τρολάρει ή αν είναι τόσο χαρούμενη που θα έρθουν οι σύντεκνοι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί να μας τρολάρει. Μια χαρά είναι οι συνταγές μας. Καλημέρα, όμορφε, στο φίλο μας το Σταύρο και τη Ρούλα, οι οποίοι μας ακούνε από το Καστρί, λέει στις Κεραμιές. Τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα εκεί στο κέντρο του Ηρακλή, στον Πέτρο και τη Βίκη, οι οποίοι έχουν αγαλακτήσει με την κίνηση. Αλλά θα πάνε σε λίγο μια βόλτα για ψώνια και θα ηρεμήσει η Βίκη από ό,τι φαίνεται. Ο Πέτρος θα περιμένει στη Λαύρα εκεί πέρα, στο ωραίο το κλίμα που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε από το Σταυρωμένο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Κεντρί εκεί στην Ιεράπετρα, στο Σπύρο και την Ελένη, οι οποίοι θα κατηφορήσουν για μπανάκι μετά και μας ακούνε.
1: Τέλεια. Και εγώ θα σε πάω από Κρήτη Σύφνο, εκεί όπου βρίσκεται ο Νίκος με την Ευτυχία και κάνουν τις διακοπές τους. Μας ακούν και μας έχουν στείλει και ωραίες φωτογραφίες. Εννοείται λέει πως ακόμη και το ρακοκάζανο συνεχώς. Να είστε καλά, παιδιά, πάντα τέτοια. Επίσης, αχ, τι ωραία, μας έστειλε έτσι μια ωραία, ένα ωραίο βιντεάκι από τη Ζάκυνθο η Μικαέλα με την παραλία την ωραία. Αλλά έχει μέσα γύρω και ένα λαγόψαρο. Δες, λαγόψαρο είναι αυτό, τι είναι.
0: Εγώ αυτό δεν είναι λαγόψαρο, αυτό είναι καρχαρίας.
1: Καρχαρίας.
0: Τι είναι αυτό, για να δω.
1: Και δες από τη Ζάκυνθο με αγάπη.
0: Παναγία μου, τι είναι αυτό πράγμα. Όχι, ρε φίλε. Ναι, είναι λαγόψαρο μεγάλο.
1: Μεγάλο λαγόψαρο, μάλιστα.
0: Παναγία μου, τι είναι
1: αυτό,
0: αυτό. Ναι, να πούμε ότι με τα λαγόψαρα, εντάξει, επικρατεί ένα πανικό χωρίς λόγο, βέβαια. Να πούμε ότι πάντα ήταν τα λαγόψαρα εδώ τα τελευταία χρόνια. Τώρα για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό ο πανικό. Να πούμε.
1: Ευτυχώ τα επικηρύξαν τα λαγόψαρα.
0: Άσε μα, μωρέ, εγώ που τα βγάζουν εκεί πέρα, τα βασανίζουν, α πούμε, χωρίς λόγο.
1: Δεν τα βασανίζουν, απλά τα ψαρεύουν.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι κάτι βίντεο εκεί που δαγκώνουν κουτάκια αναψυκτικών που τα έχουν έξω και σπαρταράν, όλοι τα βλέπουν. Φοβερό, πολιτισμικό σοκ.
1: Και γίνε viral.
0: Λοιπόν, ναι, ένας μόνο. Καλημέρα στον Βαγγέλη και τη Σοφία, οι οποίοι μας ακούνε εκεί από το Γυαλί Τζαμία, από τα Χανιά. Μας στέλνουν τα φιλιά τους, την καλημέρα τους. Ελάτε, βρε, να πιούμε μια, μας γράφουνε. Την καλημέρα μας.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στη Χερσόνησο, στην Δήμητρα, η οποία έχει κολλήσει, λέει, και δεν ξέρει πού να πάει. Να πάει στον Άγιο Νικόλο, να πάει στο Ρέθυμνο. Θα δεις πώς είναι οι δρόμοι. Αν ο δρόμος μέχρι τον Άγιο Νικόλο σου φαίνεται σοπατερός, να πας. Εάν δεν σου φαίνεται, πήγαινε από το Ρέθυμνο. Ποιος ο λόγος έτσι να υπάρχει τόσο μεγάλο δίλημα? Στις διακοπές δεν έχουμε διλήμματα, περνάμε μόνο καλά.
0: Λοιπόν, Στέλιος και Άννα μας ακούνε από το Λονδίνο, μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα, παιδιά, και πάλι λέει με το ρακοκάζανο, μας στείλατε πίσω στο παρελθόν. Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε τη γιαγιά μας και εμείς, την νοσταλγούμε με αγάπη. Και αυτό είναι ένα ύμνος για όλους τους ανθρώπους που νιώθουν νέοι, μας γράφουν εδώ πέρα. Ο Στέλιος και Άννα, εννοείται, παιδιά. Καλημέρα στο Γιώργο και την Ώρα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Μόντρεαλ, οι οποίοι βλέπουν οικογενειακά, κάνουν μαραθώνιο κουσουνού, λέει. Βλέπουν όλα τα βιντεάκια μας. Το αγαπημένο τους είναι το Just Beers, μας γράφουνε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και τον Κώστα εδώ, ο οποίος μας στέλνει από το Μιλοπόταμο. Εγώ τη Μαντινάδα του. Την άνοιξη σε αγαπώ, χειμώνα σε γυρεύω, το καλοκαίρι σε ζητώ, το χρόνο όλο σε θέλω.
1: Τι ωραία.
0: Μας γράφει εδώ πέρα
1: ωραία.
0: Ο Κώστας.
1: Να είναι καλά ο Κώστας. Και εγώ θα σε πάω τώρα στη Μάνη, εκεί όπου βρίσκεται η Μέρη με τον Αργύρι και μας έχουν στείλει φανταστικά βίντεο από τη Μάνη, Γιώργο. Χαλικιά Βάτα είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Να την επισκεφτείτε, λέει, κι εσείς όπως και εμείς που την λατρέψαμε.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και εκεί στους Πεύκους στη Σιτία, όπου αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ετοιμάζονται να αποδεχθούν το Βασίλη το Σταυρακάκι σε ένα γλέντι το οποίο ετοιμάζονται εκεί να περάσει την υπέροχα, παιδιά. Και σήμερα το βράδυ μας έχουν στείλει επίσης από το Φρέα, από τον Αποκόρονα, ότι ετοιμάζονται για το γλέντι του Γογό με το Φραντζεσκάκι, τον Κουνάλι, τον Μιχάλη και τον Γεωργή Λαδάκη, να περάσετε υπέροχα όσοι πάτε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα, και πραγματικά ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
1: Και από την άλλη πλευρά της Κρήτης θα σε πάω στα Χανιά, στο Σεϊτάν Λιμάνια, όπου μας έχουν στείλει εδώ τα παιδιά πολλές ωραίες φωτογραφίες. Έχει πάρα πολύ κόσμο, λογικό, Ιούλιος είναι. Τα καταφέρανε και φτάσανε. Ο Αλέξανδρος με την Άννα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μπανάκι σας έχουν. εύχομαι. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλουμε στη φίλη μας την Ανδριάνα, η οποία λέει θα πάει στη Βαλένθια, Γιώργο, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας ακούει κάθε μέρα. Έχει δει όλα μας τα βίντεο. Τώρα το Κάζανο λέει τα σπάει. Παίρνω, λέει, δυνάμεις για να πάω για το Εράσμους. Μια χαρά, καλέ. Εράσμους θα πας. Δεν θα πας τώρα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο έχουν διπλή αξία όταν τα βλέπεις στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το να το βλέπεις από την Κρήτη, λες, εντάξει, εδώ είμαι τώρα. Εγώ μπορώ να πάω σε ένα χωριό να το ζήσω. Αλλά αν το βλέπεις από Λονδίνο, ας πούμε, από Καναδά, πιο μακριά, Αυστραλία, και βλέπεις αυτό το πράγμα που είναι μια έκρηξη ουσιαστικά Κρήτης. Δηλαδή έχει μέσα τα πάντα. Έχει την τρέλα, έχει το φαγητό, έχει τα χίλια δύο πράγματα. Σου έρχεται αυτή η νοσταλγία σαν γροθιά, ας το πούμε έτσι, την οποία δεν μπορείς να αποφύγεις. Και σε χτυπάει πολλές φορές και στο στομάχι. Λες, πρέπει να πάω στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό έχετε πάθει και όλοι οι ομογενείς με τα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Και σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός. Οδεύουμε προς τα 2,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ούτε μία εβδομάδα, 5 μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους σας στο TikTok, που μόνο στο TikTok έχει εκτοξευθεί πάνω από 1 εκατομμύριο οι προβολές εκεί για το Ρακοκάζανο.
1: Και είστε και πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το βλέπουν τώρα το βίντεο και προσπαθούν να κάνουν τις γιαγιάδες να μιμηθούν το κούνημά τους, τις φιγούρες τους. Σας ευχαριστούμε και τα μικρά τα παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά στο TikTok. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του έχει ο νομός Ηρακλείου. Θα πάμε στο νότιο Ηράκλειο να συναντήσουμε μία από τις καλύτερες παραλίες. Λέγεται Καμινάκι και είναι τελείως απομονωμένη. Για να δούμε, θα τσιτσιδωθεί επιτέλους η Κοκό Περίγου.
1: Θα τσιτσιδωθώ.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλημέρα και σήμερα, Νότιο Ηράκλειο στο μενού, εκεί υπάρχουν τα καλύτερα. Και πάμε μαζί με την Κογό Περίγου να πάρουμε μία μηχανή, να την καβαλήσουμε, να πάρουμε και νερά ζαρός μαζί μας, να φορτώσουμε εξάδες. Και φύγαμε για καμινάκι, Νότιο Ηράκλειο, Στερούσια Όρη.
1: Πασέι όλου του

0: πόσο ωραία είναι να παίρνεις την παρέα σου και βεβαίως να οργανώνεσαι και να πηγαίνεις σε τέτοιες παραλίες όπως το Καμινάκι, να παίρνεις το ωραίο σου το αυτό που βάζεις στα νερά, πώς το λένε?
1: Πιο ωραία.
0: Το ψυγιάκι.
1: Ψυγιάκι.
0: Να παίρνεις άλλο ένα που είναι σαν ψυγιάκι και να βάζεις μέσα τα περάκια. Να βάζεις φρούτα μέσα στα ταπεράκια, να βάζεις κεφτεδάκια, να βάζεις ό,τι τέλος πάντων μπορεί να φανταστεί κανείς για να περάσει όμορφα αυτή η συγκλονιστική εμπειρία της παραλίας που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Παιδιά, πιστεύω ότι τα κεφτεδάκια είναι το πιο comfort food παραλίας που υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά είναι αν τα καταφέρεις και μπορείς να τα έχεις εύκολα μαζί σου, εκεί στο ταπεράκι, δηλαδή πραγματικά όταν ανοίξεις την παραλία, είσαι σε μια κατάσταση σχεδόν σουρεαλιστική. Δηλαδή, το κεφτεδάκι με την άμμο, με τη θάλασσα, με το σκηνικό είναι απίστευτο συνδυασμό.
0: Και δεν θες πραγματικά τίποτα άλλο. Σε πάω, Γιώργο, σε μια φανταστική παραλία, στην παραλία Καμινάκι ή Άσπρη Παραλία, εάν θέλεις έτσι να την αλλάξεις και το όνομα, mm-hmm. όπου βρίσκεται 58 ολόκληρα χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, στην έξοδο του Περβολιανού Φαραγγιού.
1: Όχι, σε φαράγγι είναι κι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Θα ξεποταριαστούμε πάλι.
0: Είναι εκεί νότιο-ανατολικά των Αστερουσίων Ωραίων.
1: Ωραίων.
0: Ωραία, δεν λες τίποτα.
1: Είναι όροι ή είναι απλά ωραίοι οι οποίοι κάθονται εκεί και τους περνάμε το αμάξι, τους λέμε γεια σας, ωραίοι, περνάμε κι εμείς από εδώ?
0: Όχι, είναι όροι. Τα τριγύρω βουνά συνθέτουν ένα άγριο κριτικό σκηνικό με δύσβατα φαράγγια, γυμνά βράχια. Μπορεί να δεις και κανένα γυμνό άνθρωπο, αφού έχει έτσι την απλότητα και την αγνότητα της καθαρής κατάστασης.
1: Καταλάβατε τώρα. Τα ΕΚΑΜ θα σας ψάχνουν και θα σας βλέπουμε στα ειδήσεις. Ήταν ο Βαγγελάτος με 3D, θα έχει μπει μέσα στο πλάνο. Από εδώ περάσανε, δεν τους ξαναείδαμε και τέτοια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς απότομους γκρεμούς εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε καλύτερα να πάμε
1: σε μια οργανωμένη πλάζ.
0: Όχι, μέσω της θάλασσας, Γιώργο.
1: Πώς, κολυμώντας από το σπίτι μας?
0: Θα πάρουμε ένα ωραιότατο καραβάκι και θα πάμε εκεί.
1: Πού θα το βρούμε το καραβάκι?
0: Κοίταξε να δεις, θα το βρούμε. Θα βρούμε έναν φίλο μας ψαρά.
1: Από πού, μωρέ, θα το βρούμε?
0: Εντάξει.
1: Από φίλο μας λέει ψαρά, ναι, ένα λεπτό να κοιτάξω τις επαφές μου. Γιώργος Μίτσος, φίλος ψαράς.
0: Επίσης, μπορούμε να κανονίσουμε από το Ηράκλειο ποιος, παιδιά, θέλει να πάει στο Καμινάκι. Θα βρεις πολλές παρέες, θα το οργανώσετε και θα πάτε όλοι μαζί να μην νιώθεις και μόνος.
1: Μάλιστα.
0: Έχω επίσης να σου πω ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι και μακριά από κάποιο οδικό δίκτυο. Οπότε.
1: Α, τέλεια, τέλεια.
0: Την αφήνεις την μηχανή που είπες στην αρχή στο Ηράκλειο και πας κατευθείαν με το καράβι. Έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη παραλία έχει βότσαλο.
1: Βότσαλο.
0: Και βεβαίως είναι ιδανική για απομόνωση αλλά και ψάρεμα.
1: Έλα, πες το, είναι ιδανική για να τα πετάξεις όλα έξω.
0: Εννοείται.
1: Για να σε βγάλουν βίντεο και να σε ανεβάσουν στο τσίλι καφενείο.
0: Ποιοι μπορεί να με ανεβάσουν σε βίντεο, αφού εκεί πέρα σου λέω είναι πάρα πολύ απομονωμένα.
1: Παντού βρίσκονται αυτοί από το τσίλι.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι αν κάνεις βόλτα στο Φαράγγι, ίσως να είσαι πάρα πολύ τυχερός και να βρεις και τους ψηλούς καταράκτες, που είναι άλλη μια συγκλονιστική εμπειρία.
1: Πού είναι αυτή η καταράκτη, μέσα στην παραλία?
0: Εκεί βρες το Φαράγγι. Α, μέσα στο Φαράγγι. Στο Φαράγγι, το οποίο λέγεται, κάτσε να δεις πώς λέγεται, Περβολιανό.
1: Περβολιανό, μας το πες και στην αρχή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης, έχω να σου πω ότι την άλλη πλευρά, εάν πας, περίπου ένα χιλιομετράκι ανατολικότερα, θα συναντήσεις και την πρώτη παραλία της Αλικέβρας.
1: Συγγνώμη.
0: Της Αλικέβρας στην παραλία που λέγεται Βάλα.
1: Τι σήκω όνομα, πού είσαι, θα σε περιμένω στην Αλικέβρα?
0: Στη Βάλα συγκεκριμένα, όπου εκεί θα βρούμε και καταγάλανα νερά και μια εντυπωσιακή θαλάσσια σπηλιά.
1: Α, τέλεια, εκεί θα πάμε να μονάσουμε.
0: Εκεί είναι η σπηλιά σε σχήμα Δέλτα, Γιώργο.
1: Συγγνώμη.
0: Ή έχει σχήμα Δέλτα η σπηλιά?
1: Τι άλλο έχει σχήμα Δέλτα, τι άλλο έχει σχήμα Δέλτα?
0: Δεν ξέρω, πάντως η συγκεκριμένη παραλία είναι πάρα πολύ ωραία και έχει και το ακροτήριο της Αλικαπούντας.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει το ακροτήριο της Αλικαπούντας.
1: Η Αλικαπούντα πάλι τι είναι?
0: Είναι. Τι να σου πω,
1: πού είναι όλα αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, είμαστε ακόμα.
0: Ναι, ναι, το ακροτήριο της Αλικαπούντας είναι ακροτήριο το οποίο προστατεύει τη συγκεκριμένη παραλία από τους ανέμους.
1: Και γι' αυτό την ονομάσανε Αλικαπούντα.
0: Ναι, μάλλον.
1: Δεν μπορώ με αυτό το όνομα. Ειλικρινά, θέλω το λέω όλη μέρα. Πού είσαι στην Αλικαπούντα?
0: Επίσης,
1: πού θα πάτε Κυριακή, η οικογένεια Γιβόλτα στην Αλικαπούντα? Πού πήγατε πρώτο ραντεβού? Την πήγα σε ένα ωραίο φαράκι και μετά στην Αλικαπούντα.
0: Η Αλικαπούντα γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Αλικαπούντα.
0: Επίσης,
1: είναι και ωραίο για τραγούδι να το κάνουμε.
0: Έχω να σου πω ότι εκεί στην περιοχή τη συγκεκριμένη, πιο πάνω, δεν υπάρχει παραλία, αλλά το μέρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους βοσκούς, ναι, οι οποίοι πάνε εκεί γιατί έχει μια πηγή με γλυκό νερό και ξεδιψούν τα πρόβατά τους.
1: Εκεί πάνω από την Αλικαπούντα.
0: Ναι, ακριβώς εκεί. Και επίσης παραδίπλα έχει άλλο ένα στενό φαράγγι που καταλήγει σε άλλη μια μοναδική μικροσκοπική παραλία, την παραλία Πρικοβλίχαδα.
1: Λοιπόν, την έβαλα να την γκουγκλάρω και ναι, λέω δεν θα μου βγάλει τίποτα. Εδώ μου βγάλε επισκόπηση AI 500 αποτελέσματα.
0: Είδες.
1: Γιατί βάζει με αυτή την Αλικαπούντα που την ακούμε εμείς σήμερα πρώτη φορά και αυτό είναι εδώ πέρα must. Η Αλικαπούντα, top σημείο λέει για απομονωμένα ραντεβού και ωραίες εξορμήσεις με ορειβασία για hiking.
0: Τι άλλο θες, Γιώργο, πώς σε πάω στα καλύτερα.
1: Αλικαπούντα. Μπορεί να είναι και εξής, να το κάνουμε, να κάνουμε μια ωραία, ένα ωραίο beach bar, να πάρουμε αυτά τα πακέτα Delor που μοιράζουν για...
0: Όχι πάλι, ναι, τα ναι, πακέτα Delor.
1: Να πάμε εκεί πέρα, να πάμε τον Τζιλιχρίστο, να κάνουμε παρτάρες. Πού Αλικαπούντα beach bar, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο σαν όνομα.
0: Θα πάτε στην παραλία Πρικοβλίχαδα για να κάνετε το beach bar.
1: Πικροβλίχαδα.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου κι άλλα τέτοια ονόματα και πάρε μου την ψυχή πραγματικά.
0: Αυτά έχεις αυτή την περιοχή, δεν έχει άλλα.
1: Για πεθαίνω, πεθαίνω για τέτοια ονόματα.
0: Εγώ πεθαίνω για αυτούς που έδωσαν τα ονόματα σε αυτές τις περιοχές.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, παιδιά. Παρέματα νερά ζαρός. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με όλα τα μηνύματά σας, γιατί γίνεται χαμός και σήμερα.
0: Και φυσικά την Αλικαπούντα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
14: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
13: Πήραμε.
14: Μαγιό?
13: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
14: Διάθεση?
13: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στον Άπο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, 20942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Εννοούν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στην Κέρκυρα την αγαπημένη που εκεί βρίσκεται ο φίλος μας ο Νίκος. Μας ρωτάει πότε κάνουμε σύνδεση με Κέρκυρα, Γιώργο.
0: Πρέπει να το βάλουμε, πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Αγαπημένος μας εκεί ο Νίκος ο Άνθης.
1: Εννοείται. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Λίνα, η οποία μας ακούει από την Αθήνα, από το Περιστέρι. Δεν μπορεί, λέει, να φύγει με τίποτα αυτό το μήνα. Θα προσπαθήσει, λέει, για τον Αύγουστο. Μακάρι να τα καταφέρεις, κορίτσι μου γλυκό. Τουλάχιστον, λέει, μπαίνει στο μου το καλοκαιρινό από εμάς. Πολλά φιλιά να μας στέλνει η Δέσποινα από την παραλία της Φούρκας. Πού είναι,
0: πρέπει, κορίτσι, είναι η Φούρκα, ρε παιδιά. Φούρκα. Για στείλτε μας.
1: Να το γκουγκλάρουμε, Γιώργο. Φούρκα, παραλία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα εδώ για την Αλικαπούντα. Ο φίλος μας ο Μίλτος έχει λυθεί, λέει, στα γέλια. Θέλει να το βάλει στο πρόγραμμα, πάει οπωσδήποτε στην Αλικαπούντα.
1: Να πας.
0: Γιώργο, λέει, να πάμε να κάνουμε beach bar Αλικαπούντα, όπως είναι, λέει, και το Πούντα beach bar στην Πάρο.
1: Ορίστε,
0: ρε παιδιά, το βρήκαμε. Αλικαπούντα beach bar, Πούντα ή Πάρος, Αλικαπούντα εμείς.
1: Εμείς πιο ωραίο, είναι πιο μεγάλο.
0: Είναι πιο μεγάλο, πιο ωραίο, πιο γουστόζικο τώρα, τι να λέμε. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί νότια πάλι του Ηρακλείου, στην Ηρακλή και την Κλικερία από τα Μάταλα, οι οποίοι εγώ είναι από εχθές τα Μάταλα και κάνουν διακοπές. Μοναδικό μέρος, λέει, μοναδικοί άνθρωποι, λέει, παιδιά, το συστήνουμε σε όλους, εννοείται. Καλημέρα στο Βότη και την Τάνια, οι οποίοι μας ακούνε από τη Γάνδη εγώ και μας στέλνουν ένα όμορφο μήνυμα εδώ. Την καλημέρα μας, παιδιά, για τα φιλιά μας. Πολύ χαιρόμαστε. Πρώτη φορά, νομίζω, παίρνουμε μήνυμα από τη Γάνδη και εννοείται σας περιμένουμε Κρήτη, γιατί όχι. Είναι η καταγωγή τους από την Αθήνα, αλλά θέλουν να έρθουν Κρήτη κάποια στιγμή. Κατά την καλημέρα μας στο Σταμάτη και τη Ρίτα, οι οποίοι μας ακούνε από το κέντρο των Χανίων εκεί και μας στέλνουν και αυτοί τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους.
1: Την ωραία της αυλή που είναι δροσερή, μας στέλνει η Ειρήνη ότι βρίσκεται μαζί με την Ελένη. Πίνουν το καφεδάκι τους. Καλά, παιδιά, με τέτοια ζέστη πίνουν το καφεδάκι, μπράβο. Μας ακούνε, Γιώργο, από το ορεινό. Πολλά φιλιά, την αγάπη μας να σας στείλουμε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Κατερίνα, η οποία έχει πρόβλημα, λέει. Γιατί όλο έχει πάθει εξάρτηση από το καλοκαίρι στο Νότο. Ναι, όλο θέλει να βλέπει το καινούριο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, το Racco Casino. Όπου να είναι, λέει, θα φάει μπάν από τους φίλους της, γιατί το έχει στείλει παντού. Και εντάξει τώρα, είναι φαν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Νομίζω ότι έχει σωστό γούστο το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα.
1: Μην τους ακούς.
0: Καλημέρες στο Θοδωρή και την Τόνια που μας ακούει από τους Κούναβους. Πού είναι οι Κούναβοι πάλι, ρε παιδιά, με τρελάτε ονόματα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας στέλνουν όλοι από Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και αυτά και είναι ουσιαστικά μας τρολάρουνε. Μας γράφουν χωριά έτσι. Δεν παίζει, να τα ψάχνουμε. Νάτος και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Αποστόρης με Ματινιάδα. Παιδιά, μην μου το κάνετε βιτόρο την εκπομπή. Δηλαδή, η δεύτερη Ματινιάδα που παίρνω σήμερα είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σε λίγο θα λέω και εγώ ξαναπέτεινα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ο Ασκιανός δροσιό. Δεν με ενδιαφέρει ο Ασκιανός δροσιό άμα φέρει, αφού τα φύλλα της καρδιάς δεν φέρουν, λέει, καλοκαίρι. Τώρα εντάξει, τώρα τα παίρνω πίσω όλα όσα είπα. Ήταν ωραία η Ματινάδα, παιδιά. Μπράβο. Καλημέρα στείλουμε στον Νικήτα και στο φίλο μας εδώ πέρα το Φώτη, οι οποίοι μας ακούνε επίσης από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Η Μαρία, η αγαπημένη μας, μας ακούει από το Ηράκλειο και μας στέλνει πολλά φιλιά και εκείνη από το σπίτι. Της έχει ξεκινήσει φασίνα σήμερα, γενική. Περιμένει τους κουμπάρους της από εβδομάδα, μουσαφίριδες. Έχει κάνει, λέει, το σπίτι φίλο και φτερό και ακούει καλοκαίρι στον Νότο, λέει, γιατί δεν πιάζουν τα νεύρα της.
1: Αυτά είναι. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζομαι, λέει, για Χαλκιδική αύριο. Οπότε θα σας πάρω και εσάς παρέα. Τα φιλιά να πούμε στην Ασπασία που ετοιμάζει τη βαλίτσα της να πάει Χαλκιδική. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Αντώνη, ο οποίος ζορίζεται, λέει, σήμερα, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν σπάσει τα νεύρα του. Οπότε μας έβαλε, λέει, εμάς να χαλαρώσει λίγο. Με εμάς θα χαλαρώσει.
0: Μπράβο, βρήκε σωστή εκπομπή για να χαλαρώσει.
1: Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας.
0: Συγχαρητήρια. Θα περάσετε υπέροχα. Έτσι. Καλημέρα και, και στον Κόκκινο Πύργο που σήμερα το βράδυ έχουν γλέντι με τον Νεκτάριο Σαμόλυγο. Εγώ μας έχουν στείλει εδώ την αφίσα τους. 5 ευρώ είσοδος από τις 9 η ώρα έναρξης. Εκεί στις εγκαταστάσεις, λέει, του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και το φίλο μας τον Γιώργο μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Γιώργο, ο οποίος κατευθύνεται προς Μεγάλη Παραλία και μας ακούει εκεί στην Ιερά Πέτρα κοντά. Τα φιλιά μας να στείλουμε στη Μεγάλη Παραλία και εκεί κοντά στο πέλαγο Seaside Restaurant Gogo. Εκεί μας περιμένει η οικογένεια Τζορτζάκη με τις γεύσεις στην κουζίνα La Greg από τον, από τον αγαπημένο μας τον σεφ, ο οποίος, το Σωτήρη Ευαγγέλου, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει θαύματα φέτος στο πέλαγος.
1: Και εντάξει, δεν είναι μόνο η κουζίνα, είναι τα vibes, είναι όλοι έτσι αυτό το αίσθημα του να είσαι σε αυτή την ωραία ξαπλώστρα και να απολαμβάνεις τη φανταστική θάλασσα εκεί, έτσι, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Βέρεια, στην αγαπημένη μας Λίτσα, η οποία προσπαθεί, λέει, εδώ και καιρό να μας εντοπίσει, οπότε μας εντόπισε και μας στέλνει
0: στόκερ, στόκερ.
1: Καλημέρα της, ναι, ναι, έχει τρελαθεί, λέει, με το ρακοκάζανο. Μπράβο, παιδιά, για άλλη μια χρονιά μας βγάλετε άσπρο πρόσωπο.
0: Ναι, νομίζω ότι σας βγάλαμε. Τόση κούραση πια, ήμαρτον. Αυτό ήταν τώρα, δεν έχετε και παράπονα. Καλημέρα και στο φίλο μας εδώ πέρα, τον Μάρκο, ο οποίος μας ακούει για αυτός από το Ηράκλειο, από το κέντρο, και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Από το σπίτι τους μας ακούνε ο Νίκος και η Ράνια και μας στέλνουν και αυτοί μια μεγάλη καλημέρα. Εκεί από την Αρκαδίου, από το κατάστημά τους, μας ακούνε στο Ρέθυμνο, ο Παναγιώτης και η Μέρη, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας, ο οποίος έχει μοιραστεί μαζί μας εδώ πέρα μια αφίσα, η οποία, φίλε μου, Νίκο, μας έχει έρθει σε τόσο μικρή ανάλυση. Καταλαβαίνω ότι είναι τα ξυλουράκια, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο από τα γράμματα. Σε παρακαλώ, ξαναστείλουμε άστε για να την πούμε στον αέρα.
1: Και να πούμε ότι μας έχετε στείλει και ωραία έτσι βίντεο από τη χθεσινή συναυλία του Φέρι που πήγε και ο Σαμόλης εκεί, ανέβηκε στη.
0: Και η Μαρία Ζερβάκη μας έστειλε ένα ωραίο βίντεο.
1: Ναι, και έγινε χαμός. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε η κριτική ένα ταπεραμέντο που δεν υπάρχει. Ξεσηκώνουμε τους πάντες. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είμαστε, έτσι γεννηθήκαμε, μάλλον αυτό το DNA το τρελό. Και πόσο χαιρόμαστε που ακόμα και σε μια συναυλία ενός ανθρώπου, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα στην Κρήτη, την έχει λατρέψει, έρχεται κάθε χρόνο και εννοείται πως έχει κάνει και φίλους κριτικούς λιράριδες όπως τον Γρηγόρη του Σαμόλη.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο και Ελευθερία Μπεμπή για να μάθουμε τα πάντα για τα πολιτιστικά του Ρεθύμνου και να μας βάλει σε ένα πρόγραμμα τι θα κάνουμε και πότε. Γιατί χρειαζόμαστε λίγη καθοδήγηση, η αλήθεια είναι. Γίνεται ένας χαμός. Μέχρι λένε για εκδηλώσεις, ήρθε η ώρα μας να τα βάλουμε στη σειρά και να δούμε τι θα κάνουμε στο Ρέθυμνο. Οπότε, όσοι είστε στην περιοχή ευρύτερα του Ρεθύμνου, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε τι αξίζει και πού θα πάμε τελικά.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Περιμένει μέσα στην κάψα η ελευθερία μπεμπή για να μας καθοδηγήσει σε όλα τα πανηγύρια, σε όλα τα γλέντια, σε όλες τις συναυλίες, να μας βάλει σε μια τάξη, ένα πρόγραμμα. Γιατί μπήκε ο Ιούλιος με μπούνια και πρέπει κάπως να οργανωθούμε. Γιατί είναι τόση πληθώρα των πληροφοριών, όπου πρέπει να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Καλημέρα, ελευθερία μπεμπή!
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Ζεσθενόμαστε λίγο.
1: Και εμείς το ίδιο εδώ. Αλλά όμως το καλό είναι ότι έχουμε τη θάλασσα πολύ κοντά, οπότε είναι η ευκαιρία μας, ναι, να δροσιστούμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν σας έχω αφήσει παραπονεμένους ως τώρα, με το που ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά φέτος. Οι εκδηλώσεις αρχίσουν και κορυφώνονται, πραγματικά, και τα πανηγύρια εννοείται. Νομίζω δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι είμαστε το πολιτιστικό κέντρο της Κρήτης.
0: Έτσι, όχι, έτσι. Όχι. Να τα ακούνε τώρα. Τώρα βράζουν κάποιοι που τα ακούνε
1: κάποιοι,
0: εκεί.
1: Κάποιοι.
2: Να πούμε όμως ότι και η Μαρία είχε πάρα πολύ για την ατή ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Που
0: ναι, αλλά έριξε και μπηχτή στην ελευθερία. Η ελευθερία είναι πάντα
1: αλλά
0: με το
1: δεν
0: χάντι.
1: Είναι και τα δικά μας. Τα δικά μας έχουν έναν άλλο αέρα.
0: Έτσι, πες το,
1: ρεθενιώτικο.
0: Έτσι, έτσι. Για πες, ελευθερία.
1: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το καλοκαιρινό μας ημερολόγιο. Να πάμε να δούμε μερικές τάσεις που πραγματικά αξίζουν τις επόμενες ημέρες στο Ρέθινο. Θα ξεκινήσω με τις συναυλίες, διότι έχουμε συναυλίες που ξεχωρίζουν αυτές τις μέρες.
0: Για πες.
1: Θα κάνουμε μια πρώτη στάση την Κυριακή 12 του μήνα στο Λόφο Φορτέτζα, εννοείται, εκεί όπου η Άλκηση Σκροτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα ενώσουν τις φωνές τους και θα έρθουν στην πόλη μας να μοιράσουν όμορφες μουσικές στιγμές.
2: Ωραίο ντουέτο.
0: Εγώ τον Πορτοκάλογλου συμπαθώ. την Πρωτοψάλτη δεν θέλω ούτε την ακούω. Ξέρουν αυτοί που με γνωρίζουν γιατί, αλλά τέλος πάντων εντάξει, θα πάω για τον Πορτοκάλογλου.
2: Όλα καλά.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι και δε πολύ αγαπημένη. Πιστεύω ότι είναι μια συναυλία που θα πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει 9 η ώρα το βράδυ την Κυριακή και
0: χαρά,
1: θα πάμε μετά
0: χαρά
1: σε μια άλλη συναυλία.
0: Ναι.
1: Που νομίζω θα είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Και δεν είναι άλλη από αυτή του Γιώργου Σαμπάνη.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης εντωμεταξύ έρχεται τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι γίνεται,
0: ναι,
2: κάτι παίζει.
0: Κάτι παίζει με το Ρέθυμνο και τον Σαμπάνη. Δεν ξέρω, μήπως παίζει καμιά σύνδεση από εκεί, οικογενειακή ή οτιδήποτε άλλο.
2: Καμιά κουμπάρα.
1: Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλούς φίλους. Και σίγουρα όταν σε κάτω του εμφάνιση, είτε αυτό είναι στην αυλία είτε σε κάποιο μαγαζί, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, μα το θυμάμαι.
1: Ο χαμός.
0: Βέβαια. Και σε μαγαζιά χαμός και στις συναυλίες χαμός.
1: Έτσι. Οπότε την Τετάρτη 15 του μήνα, να πούμε λοιπόν ότι έρχεται στο Φρούριο Φορτέτζα για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο ήχος FM 94,2.
2: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Και πάμε τώρα στους φίλους του θεάτρου, που και εκείνοι θα έχουν πάρα πολλές επιλογές αυτό το καλοκαίρι με παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας.
0: Για πες.
1: Για αυτή την εβδομάδα, να πούμε ότι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 10 του μήνα, έχουμε την κωμωδία Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος από το Διπεθέ Κρήτη.
2: Τέλεια. Ήταν και στη Χανιά
1: το θέατρο Αεροφύλη, φυσικά στη Φορτέντζα, 9.30 το βράδυ.
2: Υπέροχα για τους θεατρόφιλους.
1: Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στην Κρήτη έχει πάντα τον ήχο της λύρας, έχει πάντα τον ήχο του λαού του. Τις πλατείες των χωριών να γεμίζουν με κόσμο και μουσικές.
2: Έτσι,
1: τα πανηγύρια του νησιού είναι εδώ.
0: Για πες μας, για βάλε μας λίγο σε πρόγραμμα, ειδικά για αυτούς που ακούνε τώρα στο Ρέθυμνο και θέλουν να πάνε σε ένα παραδοσιακό γλέντι. Να, εδώ, ακούστε να βγάλετε λίστα να σας πάμε στα καλύτερα.
1: Λοιπόν, σας έχω επιλέξει τα καλύτερα της εβδομάδας, γιατί μετά και από την άλλη εβδομάδα θα δείτε τι έχει να γίνει. Έχει να γίνει χαμός πραγματικά.
0: Μετά αρχίζει ο χαμός.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 9 του μήνα, γιορτή καρπούζας.
2: Τι ωραία!
0: Πού!
1: Στη σκεπαστή Μηλοποτάμου.
0: Τι ωραία!
1: Η πλατεία του χωριού λοιπόν θα γεμίσει με κρητική, παραδοσιακή μουσική και χορούς. Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης θα είναι εκεί να μας διασκεδάσουν μετά τις 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
2: Τέλεια, μπράβο!
1: Έτσι. Ενώ έχουμε απόψε και το πανηγύρι της Αγίας Πελαγίας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2: Ωραία.
0: Είναι της Αγίας Πελαγίας τώρα, αλήθεια. Αύριο. Α, μεγάλη χάρη της, μπράβο τους. Είπα μπράβο στην Αγία Πελαγία, για όσοι δεν το κατάλαβαν.
2: Μπράβο της Αγίας Πελαγίας που έχει γιορτή. Τι άλλο θα πούμε.
1: Ναι, και το συγκρότημα του Βαγγέλη Κοινιώνη με τον Κλέαρχο Μανολιούδη θα βρίσκονται εκεί να μας διασκεδάσουν και αυτή μετά τις 9 το βράδυ.
2: Τέλεια,
1: και
2: τέλεια.
1: Και να σας πάω και στο Σάββατο να πούμε ακόμα ένα, προλαβαίνουμε.
2: Ναι, αμέ.
1: Γιατί έχουμε και μία από τις πιο δυνατές κριτικές βραδιές, θα
0: για
1: πω.
0: Για πες.
1: Το διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Ποσειδών Γερανίου με Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη στο Δημοτικό Σχολείο Γερανίου. Το Σάββατο αυτό, 9:30, επίσης νομίζω μία κριτική βραδιά που είναι από τις πιο δυνατές.
2: Εντάξει, και Σάββατο και Ξυλουράκι και στο Γεράνι που είναι δίπλα στο Ρέθινο, χαμός θα γίνει.
0: Και εννοείται ότι εγώ. Είναι και μια ωραία αφορμή για εξόρμηση να πας από νωρίς στο χωριό, να κάνεις τη βόλτα σου, να πιεις ρακές σου. Και βέβαια να υπενθυμίζουμε πάντα ότι μετά στην παρέα να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι νυφάλιος να μας γυρίσει πίσω, παιδιά. Να το υπενθυμίζουμε κάθε φορά. Δεν θα χαλάσουμε ραδιοφωνικό χρόνο να το λέμε. Γιατί αξίζει να είμαστε όλοι πίσω για να ξαναπάμε σε Γλέντι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Θα συμφωνήσω και νομίζω, Γιώργο, ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και λιγότερα ατυχήματα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ενώ ευχάριστο, δεν είναι ευχάριστο να ακούμε ατυχήματα, ευχάριστο που έχουν ατυχήσει πλέον ο κόσμος, αντιλαμβάνεται το νόημα της διασκέδασης.
0: Και να πούμε ότι και στο Ρέθυμνο θα γίνει φέτος για άλλη μια χρονιά το πανηγύρι χωρίς αλκοόλ που θα γίνει στα Ρούστικα, στο οποίο θα είμαστε κι εμείς εκεί και το καλοκαίρι στο Νότο φέτος με την κάμερα κτλ. Και νομίζω, παρέα με την πύρα τη Φίξ.
1: Την άλλη εβδομάδα δεν είναι αυτό, ή κάνω λάθος?
0: Είναι τον Αύγουστο. Είναι 2 Αυγούστου. 2 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να μην κάνω λάθος.
2: Όχι,
0: ναι,
2: δεν κάνεις λάθος.
0: 2 Αυγούστου είναι, νομίζω.
1: Σίγουρα όλο και κάτι ακόμα θα κάνουν εκεί στο σπίτι. Έχουν πολύ δυνατό πολιτιστικό σύλλογο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και θα τα δούμε και μαζί σίγουρα.
0: Εννοείται. Ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εσύ προλαβαίνεις να πάρεις να κάνεις καμιά βουτιά ή και είσαι σαν και εμάς που όλο λένε για τους άλλους?
1: Η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνω.
0: Α, είσαι από την καλή, παιδιά. Εντάξει. Παιδιά, τι γίνεται, ειλικρινά. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου η οποία ζει στην Κρήτη, εργάζεται και δεν προλαβαίνει να πάει να κάνει μια βουτιά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, βάζεις το μαγιό στο αμάξι, στην τσάντα σου. Και εντάξει, ούτε πετσέτα δεν χρειάζεται με τέτοια ζέστη. Τη ρίχνεις τη βουτιά και είσαι εντάξει, έτοιμος.
0: Και παίρνεις μετά.
1: Ακριβώς αυτό κάνουμε. Ένα μισάωρο μετά τη δουλειά με τη μικρή μου.
2: Αυτό.
1: Πάμε και είναι ό,τι πρέπει.
0: Τώρα, ποια είναι πιο must παραλία στο Ρέθινο για μπάνια Ελευθερία, δηλαδή αυτή που πάει ο περισσότερος κόσμος?
1: Εκτός στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου, σίγουρα Νότια, Πλακιά, Σούδα, Δαμνώνη είναι. Ποια να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Είναι όπως κάθε χρόνο οι καλύτερες παραλίες.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίες και είναι και πολύ νότια του Ρεθύμνου εκεί και ωραία τα μέρη και ωραία τα χωριά.
2: Ωραία, παιδί μου, έχει άλλο.
1: Ροδάκινο, αλήθεια, δεν ξέρω ποια να πρωτοπώ. Είναι όλες πολύ ωραίες επιλογές.
0: Λοιπόν, Ελευθερία μου, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
2: Και καλό μπάνιο.
0: Καλά μπάνια, τα φιλιά μας και μιλάμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Anne Klein's B. Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
12: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
13: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
17: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
18: Είμαι η Άννα.
19: Είμαι ο Λάκης.
20: Είμαι η Αφροδίτη.
21: Είμαι ο Γιάννης.
22: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
23: Είμαι η Αγάπης.
24: Είμαι ο Δημήτρης.
25: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
26: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
27: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
28: Κύριε Προϊστάμενε.
29: Τι καινούργια είσαι εσύ?
28: Ναι.
29: Παρακαλώ.
28: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
29: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
30: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
31: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε σε όλη την Νότια Ελλάδα και σήμερα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε γρήγορα μέχρι την Καλυθέα της Χαλκιδικής, εκεί όπου βρίσκεται η Κασάνδρα και μας στέλνει τα φιλιά της. Καλό μεσημέρι, λέει, από Καλυθέα Χαλκιδικής και μας έχει στείλει και μια φανταστική φωτογραφία με καταγάλανα νερά. Και τι ωραία που περνάτε.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Επίσης πολλά φιλιά να στείλουμε στην Κίσαμο, εκεί όπου βρίσκεται η Αναστασία, και πόσο χαίρεται, λέει, που πλέον μπορεί να πηγαίνει στη Μήλο από την Κίσαμο εύκολα, όμορφα και απλά. Θα πάει, λέει, τώρα αυτό το διάστημα και ελπίζει να είναι και τυχερή να κερδίσει και τα εισιτηριάκια μας.
0: Καλημέρα εκεί στον Ηλία και τη Γεωργία από την Πηγή στο Ρέθυμνο. Μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα, λέει, σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη, παιδιά. Μπήκε πλατσουρίστα μας. Γράφουν τα φιλιά μας, ρε παιδιά. Καλημέρα στη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία, λέει, σήμερα έχει αυγά, λέει, στο τηγάνι.
1: Ωραιότατα.
0: Με ντοματούλα. Όλοι να πάμε, λέει, να φάμε. Ερχόμαστε. Τηγανιτά τώρα, βουλάκια με ντοματούλα στο τηγάνι. Είναι με λίγη ριγανίτσα και αλατάκι κτλ. Με λίγο ψωμάκι. Είναι φαΐ fine dining για μένα. Δεν υπάρχει άλλο. Γεωργία από τα φιλιά μας και χαιρετισμούς σε όλες τις Αρχάνες.
1: Και από τη Γεωργία στις Αρχάνες, εγώ θα σε πάω στη Χαλκίδα, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάνος και θέλει οπωσδήποτε να έρθει στην Κρήτη, γιατί βαρέθηκε, λέει, τη Χαλκίδα, δεν μπορεί άλλο τσίπορο, θέλει να έρθει να πιει ρακί.
0: Άντε ρε, να έρθεις να πιούμε μια που λέμε.
1: Από το ρακοκάζανο.
0: Καλημέρες, να στείλουμε στο Γκέτεμπορκ γογό, στο φίλο μας τον Νίκο και την φίλη μας την Ειρήνη, οι οποίοι μας στέλνουν από εκεί. Παιδιά, συγχωρέστε με, δεν ξέρετε τη γεωγραφία μου. Θα πρέπει να το γκουγκλάρω για να δω από πού μας στέλνετε. Σουηδία. Γκέτεμπορκ στη Σουηδία είναι η πόλη. Τα φιλιά μας τον Νίκο και την Ειρήνη, ρε παιδιά. Δηλαδή, γράψτε μας η μία πόλη τώρα, πετάτε ένα Γκέτεμπορκ εκεί. Εμείς έχουμε συνηθίσει να δούμε εδώ Σούδα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά. Πού να ξέρουμε πού είναι το Γκέτεμπορκ. Τα φιλιά μας στο όμορφο Γκέτεμπορκ, υποθέτω, δεν έχω πάει ποτέ. Και άντε με το καλό να σμίξουμε, κοπέλια.
1: Και εγώ θα σε πάω τώρα στην Αργολίδα, εκεί όπου βρίσκεται το Βιβάρι. Και είναι συντονισμένο όλο το Βιβάρι. Είναι ένα υπέροχο ψαροχώρι που μας ακούνε πάρα πολύ συχνά. Και εννοείται μας λένε και για τον Άγιο Σπυρίδων, εκεί που έχουν μια ωραία, ένα ωραίο εκκλησάκι και έχουν και μια όμορφη λιμνοθάλασσα. Και να πούμε ότι είναι και προστατευόμενος, λέει, υδροβό, βιότοπος με πλούσια ορνιθοπανίδα. Όλα αυτά μου τα έχει στείλει η Στέλλα, η οποία είναι από εκεί και της αρέσει ο τόπος της, αλλά της αρέσει και η Κρήτη. Να λοιπόν, τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια, καλημέρες να στείλουμε εκεί στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου που ετοιμάζονται για το Ρωμαίο και τη Ιουλιέτα απόψε, εγώ 9.30 ώρα.
1: Τέλεια.
0: Ο φίλος μας ο Χάρης μας έχει στείλει εδώ το μήνυμα να περάσει υπέροχα, παιδιά. Να το πάλι για το εξωτερικό. Πάμε τώρα σε άλλη μεριά, εγώ. Πάμε στο Στέλιο, την Αλεξάνδρα και τη μικρή Ζωή, οι οποίοι μας ακούν από το New Jersey. Έχουν εκφάει, λέει, την ζωή τους να κάνουν refresh το καλοκαίρι στον Νότο. Μήπως βγουν, λέει, backstage από τις γιαγιάδες, μήπως βγει άλλο υλικό. Είστε, λέει, παιδιά, το οξυγόνο μας κάθε χρόνο και η μοναδική σύνδεση που έχουμε με την Κρήτη. Τα φιλιά μας ολόκληρο το νησί και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να είναι μακριά από αυτόν τον όμορφο τόπο, αλλά το νιώθουν μέσα στην καρδιά τους. Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία που και συγκινητικά που τα στέλνετε. Και από το New Jersey να σε πάω στην Ξάνθη.
1: Πήγαινε με, πήγαινε με.
0: Μια μεγάλη καλημέρα στο Βασίλη και την Τόνια, οι οποίοι μας γράφουν εδώ πέρα για το ραγοκάζανο. Τι ωραία που θα ήταν, παιδιά, να κάνουμε κι εμείς ένα εδώ, λέει, τέτοιο βίντεο με τις γιαγιάδες εδώ, λέει, του τόπου μας, την Ξάνθη.
1: Λοιπόν,
0: ερχόμαστε.
1: Από την Ξάνθη, εγώ θα σου πω στο Βύρονα, όπου στις 15 Ιουλίου θα γίνει το 4ο φεστιβάλ μπάρμπεκιου με προσκεκλημένο τον Ηλία Μαμαλάκη. Ο Στάθης μας έχει στείλει μήνυμα και εννοείται, λέει, πως είναι υπεύθυνος τώρα αυτός εκεί πέρα στο φεστιβάλ και έχει μιλήσει με τον κύριο Ηλία τον Μαμαλάκη και έχουν πει και για την Κρήτη που μας ακούν αυτή συνέχεια και είπε και αυτός για την στάκα με τα αυγά.
0: Τι
1: οπότε
0: ωραία.
1: Καταλαβαίνετε τι ωραίο πάντρεμα εκεί και φεστιβάλ μπάρμπεκιου και Ηλίας Μαμαλάκης και φυσικά το καλοκαίρι στο Νότο κάπου ξεπροβάλλει με τη στάκα με τα αυγά.
0: Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Ηλία, στον αγαπημένο μας Ηλία Μαμαλάκη που τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε.
1: Και καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ.
0: Καλημέρα να στείλουμε και εκεί στα Ανολιώσια, στο φίλο μας τον Στέφανο και τον Γιώργο, οι οποίοι μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ετοιμάζονται εγώ στην πλατεία Ηρώων εκεί στα Ανολιώσια αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου για κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά.
1: Τέλεια.
0: Παιδιά, ο Βασίλης Σκουλάς ήταν στη Μύκονο προχθές, τώρα είναι στα Ανολιώσια. Ένας άνθρωπος ο
1: οποίος, έτσι.
0: Ο οποίος συνεχίζει να μεταδίδει την κριτική κουλτούρα σε κάθε μήκος της Ελλάδας, σε κάθε μήκος και κάθε πλάτη της Ελλάδας και σε όλο το εξωτερικό. Πόσα μπράβο να το πούμε και πόσα ευχαριστώ. Σαν μια γενιά η οποία πραγματικά δεν έχει και πολλά πια σήματα, έχει από τέτοιους ανθρώπους να πιαστεί.
1: Εντάξει, και να πούμε ότι και αν και οι νέες γενιές δεν είχαν έτσι το γούστο και το ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί, τι να πω, ένα ζωντανό μνημείο για την κριτική μουσική,
0: βέβαια,
1: και παράδοση.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι αυτό το αλής βερίσι. Και οι άνθρωποι πλέον, οι νέοι, ασχολούνται με τη μουσική, αλλά και οι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την κριτική μουσική συνεχίζουν έτσι να δίνουν τα καλύτερα.
0: Και από τα άλλα, αλλιώς θα σε πάω εγώ κοντά, εγώ εδώ πέρα στην Ιερά Πέτρα, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Στέλλα, αλλά και στο φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι κατευθύνονται για μπανάκι στην κεντρική πλάζ της
1: Ιερά
0: Πέτρα, στην Αποβάθρα, και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Υπέροχη μέρα, λέει, παιδιά, ευτυχώς σταμάτησε ο αέρας. Καλημέρα να στείλουμε και στα Καμίνια, εκεί όπου ετοιμάζονται σιγά σιγά και αυτοί για ένα πανηγύρι την επόμενη εβδομάδα, εγώ για την Αγία Μαρίνα. Έχουμε την Αγία Μαρίνα την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε λοιπόν, να στείλουμε πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήσματα και επιστρέφω πάλι πίσω στο νομό Λασιθίου να μιλήσω για το event που θα γίνει αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου με το Βασίλη Τσιλιχρήστο στο Θάλασσα Seaside. Θα γίνει χαμός στο Austria Resort and Spa. Όσοι το γνωρίζετε, ξέρετε ότι είναι από τα πιο διάσημα πεντάστερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Μέσα εκεί λοιπόν υπάρχει το Θάλασσα Seaside Restaurant, το οποίο θα φιλοξενήσει αυτή την Κυριακή το Βασίλη Τσιλιχρήστο από τις 5 η ώρα.
1: Έχουν γενέθλια, να το πούμε και αυτό.
0: Ένας χρόνος, και μπορείτε όλοι εσείς οι οποίοι είστε στην περιοχή πραγματικά να κάνετε book για εκείνη τη μέρα και να έχετε το γεύμα σας, τα κοκτέιλ σας, την παραλία, να κάνετε το μπάνιο σας και φυσικά το απόγευμα μετά τις 5 η ώρα να είστε εκεί για το μεγάλο πάρτι με τον Βασίλη Τσιλιχρήστο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας παρέα με τα Supermarket Festos.
1: Έχουμε και το pop-up. Το
0: pop-up. Έχουμε και το pop-up. Πάμε να το κάνουμε τώρα το pop-up. Είμαστε
1: έτοιμοι.
0: Είσαι σίγουρος
1: να το κάνουμε τώρα?
0: Ναι, πάμε για το pop-up της ημέρας παρέα με το Βοτανικό Κήπο. Το ξέχασα εγώ το pop-up. Για να μάθουμε τα πάντα για τα ζυμώματα στην Κρήτη.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
1: Και εννοείται το pop-up stories με βρίσκει εντελώς με εντελώς απόρρο. Ετοίμαστε, αλλά τι να κάνω κι εγώ η καημένη.
0: Λοιπόν, να πω τώρα ότι επειδή έχει να κάνει με το ζύμωμα το σημερινό pop-up.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε ότι ένας ο οποίος έχει ζυμώσει από εμάς, είμαι εγώ, δεν είναι εγώ η Βερίγου.
1: Εντάξει.
0: Αυτή
1: εσύ...
0: μια ζωή πάει να κάνει κέικ, τα κάνει χάλια.
1: Τα κάνω τώρα.
0: Όλα χάλια, ρε φίλε, τα κάνει πραγματικά. Ενώ εγώ, σαν να έχω, ρε φίλε, το άγγιγμα. Δηλαδή, τι να σου πω, το ένιωσα τότε που είχαμε φέρει και τον Ηλία Μαμαλάκη, με έβλεπε στα μάτια, σαν μου έλεγε, εσύ είσαι παιδί μου από το δικό μας γενοφάσκι. Είσαι μάγειρα, σε σεφ κατά βάθος, αλλά καταπιέζεσαι εδώ με αυτές τις. Τέλος πάντων, με αυτά που σου έχουν φορτώσει, καταλαβες.
1: Πάντως, να ξέρεις ότι το DNA σου, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που έχει, έχει και την παράδοση του φρεσκοψημένου ψωμιού. Γιατί εντάξει, η κριτική, όπως και να το κάνουμε, το ψωμί, το ζύμωναν με τα χέρια τους δίπλα στη φωτιά, μέσα στις αυλές, εδώ και αιώνες, Γιώργο.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Και νομίζω ότι το ζύμωμα στην Κρήτη γενικότερα είναι ένα έθιμο, ας το πούμε έτσι. Για έθιμο το. Πώς θα το πούμε, έθιμο, τυπία. Πώς θα το πούμε.
1: Η ιεροτελεστία.
0: Πραγματικά, γιατί από παλιά οι γιαγιάδες, οι θιάδες, ας πούμε, κτλ. Και πριν τις γενιές δικές μας, ξεκίνησαν να ζυμώνουν το ψωμί από ανάγκη. Αλλά μετά προέκυψε όμως και κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τη γεύση και με την παράδοση να την κρατήσουμε ζωντανή. Οπότε κοινές γενιές συνέχισαν το ζύμωμα.
1: Φανταστείτε τώρα να μην έχετε το φούρνο να παίρνετε καθημερινά το ψωμάκι σας, αλλά να πρέπει να το

0: έχουν να κάνουν, ας πούμε, με μια άλλη τεχνοτροπία, όπως ας πούμε όταν φτιάχνεις εφτάσιμο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα και στην Κρήτη το ζήτημα είναι μια, ας το πούμε έτσι, ιεροτολεστία, όπως είπε και εγώ, η οποία έρχεται από τα βάθη των αιώνων και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και ένα μέρος στο οποίο μπορείτε να πάτε κι εσείς και να ζυμώσετε, να ψήσετε μέσα σε πέτρινο φούρνο. Γιατί άλλο τώρα το ψωμί που μπαίνει σε ηλεκτρονικό φούρνο και άλλο το ψωμί που ζυμώνεται παραδοσιακά πάνω σε πέτρα, ας πούμε, ή σε σκάφη και μπαίνει σε ένα ξυλόφουρνο και ψήνεται με ειδικά ξύλα, γιατί καμιά φορά τα προσέχουν και τα ξύλα που ψήνουν, ας πούμε, εκεί. Εκεί λοιπόν στο Βοτανικό.
1: Και με αληθινό προζύμι, να πούμε και αυτό.
0: Πραγματικά, εκεί λοιπόν στο Βοτανικό κήπο Κρήτης θα βρείτε αυτές τις διαδικασίες και αν είστε τυχεροί μπορείτε να πάτε και εκτός του ότι θα επισκεφτείτε τον κήπο, θα πάτε και στο εστιατόριο, μπορείτε να πάτε εκεί στο φούρνο που ζυμώνουν και φτιάχνουν ψωμί και το ψήνουν εκεί μπροστά σας και είναι μια διαδικασία η οποία είναι φανταστική εκεί στο φουρνέ, στον Ομαλό, στα Χανιά.
1: Αχ, καλέ, πείνασα. Τι ωραία τώρα.
0: Τι ωραία και τι ωραία προσπάθεια από τον Πέτρο Μαρινάκη και την ομάδα του εκεί στο Βοτανικό κήπο Κρήτης. Ψάξτε τους στα social media, ψάξτε τους και στο website τους για να δείτε φωτογραφίες με ζυμώματα, με ψήσιματα στην παραστιά, με ωραίες μαγειρικές όπως παλιά, μινοϊκές, τα πύληνα.
1: Και με αυτές τις σκέψεις θα πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε στην κουζίνα.
0: Και πάμε μετά στη μαγειρική της ημέρας, γιατί έχει φτάσει πια 2 παρά 10.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στην κουζίνα μας. Εγώ Βερίκο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Σήμερα η συνταγή είναι φανταστική. Είναι αλαντσίνι, κυρίες και κύριοι. Γιατί ναι, είχαμε και στο χωριό μας αλαντσίνι. Και ήρθε η ώρα να πάμε στην κουζίνα μας για να ανακαλύψουμε κι εμείς κι εσείς τι είναι αυτό το αλαντσίνι με γαμοπύλαφο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημέρα.
4: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είχαμε και στο χωριό μας αραντσίνι, εδώ είχαμε σούσι αραντσίνι, δεν θα είχαμε μέγα μοπίλαφο και στάκα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι τα αραντσίνι, επειδή τα γκούγκλαρα λίγο πριν βγούμε, είναι λέει ριζοκεφτέδες ιταλικοί.
0: Ωραιότατο, τι δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Και φυσικά το ρύζι και ειδικά το γαμοπίλαφο ρέει άφθονο στους γάμους, στους κριτικούς. Οπότε έχουμε κι εμείς εδώ ένα συγκεκριμένο γάμο όπου ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μερόνυχτα γαλεντούσαν εκεί στα καζάνια στο χωριό που ήταν γεμάτα με το γαμοπίλαφο και έλεγαν πρέπει να φαγωθεί γιατί είναι μπόλικο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν η παρέα εκεί που είχε απομείνει μετά το γάμο είχε ξυπνήσει με βαρύ κεφάλι και όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να φάνε κάτι ωραίο, βρώμικο.
1: Καλά, πόβο. Εγώ έτρωγα και σκέτο το γαμοπίλαφο την επόμενη.
0: Εντάξει, παιδί μου, όταν το τρως τρία συνεχόμενα βράδια, νομίζω πως κάπως αλλιώς θες να το αλλάξεις.
1: Μωρέ, για όλη την υπόλοιπη ζωή μου τρώω γαμοπίλαφο.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολές. Η νύφη πάντως από το γάμο είχε βαρεθεί να βλέπει τα γαμοπίλαφα,
1: ναι.
0: Οπότε.
1: Είναι καμιά από αυτές τις ξενέρωτες Αθηναίες που έρχονται και μας παίρνουν τα καλύτερα παιδιά.
0: Καλέ, τρεις μέρες χόρευε η κοπέλα, λες. Να είσαι
1: μας, μωρέ. Με την ξενέρωτη έρχονται εκεί οι Αθηναίες, μας παίρνουν τους καλύτερους κριτικούς και μετά στην πενταετία πάνω τους παίρνουν και πάνε και η Αθήνα και μένουν.
0: Πάντως αποφάσισε και καλά το έκανε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνει λίγο έτσι πιο ενδιαφέρον την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν έφτιαξε ιταλικό αραντσίνι με το γαμοπίλαφο.
1: Άμα σου λέω εγώ ότι έχουν πάρει τα μυαλά της αέρα.
0: Άρπαξε το κρύο γαμοπίλαφο, το έπλασε σε μπαλάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Και αποφάσισε να κρύψει μέσα το ωραίο το ζυγούρι που είχε απομείνει. Το έκοψε σε κομματάκια μικρά. Το έχωσε μέσα.
1: Κατσικάκι.
0: Ναι. Και βεβαίως έβαλε και αυτό το ηρωικό, το υπέροχο, το μοναδικό. Πώς να το πω τώρα.
1: Έλα, θα το πεις όμως.
0: Πώς τι λένε, πώς είναι, ας πούμε, που λέμε οι αληφές.
1: Οι αληφοί.
0: Είναι οι αληφοί, που είναι η στάκα.
1: Η στάκα, έβαλε και η στάκα μέσα.
0: Εννοείται, τέλεια. Εννοείται. Μετά, αφού έβαλε λοιπόν τη στάκα και έδεσε το γλυκό, όχι το γλυκό, το γαμοπίλαφο.
1: Άντε, κορίτσι, μας τα έκανες εσύ τόσα να πούμε. Πες το, επιτέλους.
0: Τα έβαλε μέσα στο τηγάνι, τα πανάρισε.
1: Μέχρι να κάνει αυτά τα μπαλάκια, μας έπρεξε στα δικά μας τα μπαλάκια.
0: Και έγινε να καταμάχεται και τραγανά.
1: Μάλιστα. Α, τραγανά γίνονται μετά.
0: Ναι.
1: Κάνε crunch.
0: Έκανε crunch και ποιος την πιάνει μετά. Ποιο, όπως το είπε, ο κουτσίνι αραντζίνι, ποιο αραντζίνι. Αυτά ήταν φοβερά και εννοείται πως όλους τους ανθρώπους τους έκανε έτσι να θέλουν να τα φάνε. Όπως με κοιτάς τώρα εσύ και δεν θα με φάσει. Επειδή δεν έχω χρόνο.
1: Επειδή πραγματικά νιώθω ότι είσαι πάθει κεφαλικό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εμένα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Που είναι και 58 και λέω συνταγή ακόμα.
1: Τι να σου κάνω. Πες τη καλά τουλάχιστον. Μας τα έχεις κάνει τόσα.
0: Μια χαρά τα είπα. Έγιναν πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως εγώ έμπαινα σε ένα τέτοιο τώρα γαμοπιλαφένιο και φτεδάκι που μέσα έχει στάκα και ζυγούρι και πώς το λένε και. Τι άλλο έχει
0: στάκα.
1: Μέσα. Όλα τηγανιτό έτσι ωραίο. Πιστεύω έτσι. Δηλαδή ξυπνάμε γαστρονομικές τάσεις περίεργες αυτή τη στιγμή. Μας παρακολουθεί η γαστρονομική κοινότητα με ενδιαφέρον.
0: Λες
1: οι Έλληνες σεφ έχουν στρέψει το βλέμμα προς την Κρήτη. Γίνεται μια αλλαγή η οποία συντελείται από τα βάδια, από τα θεμέλια, θα έλεγε κανείς, της μαγειρικής, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα. Και εννοείται ότι πραγματικά εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό το νέο κίνημα. Το οποίο θα φέρει το νέο, ας πούμε, τη νέα τάση στις μαγειρικές, τη νέα γαστρονομική επανάσταση στην Ελλάδα, όπου θα καταργηθούν οι τσελεμεντέδες, όλοι οι οδηγοί. Συνταγώνες στα σπίτια και θα έρθει η μαγειρική του καλοκαίρι στα νότα και τα φεστό σούπερ μάρκετ, τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα αυτή γαστρονομική κοινότητα, στο νέο αυτό γαστρονομικό γίγνεσθε.
2: Καλοκαίρι στο νότο. 5, 4.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
5: Όχι. το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
13: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
12: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
13: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
12: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
0: Mm.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα, παιδιά, κάνει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι, να το, αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα ζήσουμε πολύ ωραίες στιγμές, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, σε σχέση με τις θερμοκρασίες, δεν θα έχει καθόλου αέρα, θέλω να πιστεύω. Αυτά. Καλησπέρα. Αυτά θέλω να πιστεύω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καιρός. Πάμε, γιατί μπροστά μας έχουμε 2 ολόκληρες ώρες και έναν λογαριασμό που περιμένει από την Κατερίνα Γιώργιου.

Από απόγευμα Πέμπτη ή μάλλον απόγευμα Προπαρασκευή. Και το ημερολόγιο γράφει 9 κιόλας. Δηλαδή, πότε ήδη έχουμε ζήσει 9 μέρες μέσα στον Ιούλιο. Μην με ρωτήσετε το πόσο πώς περνάει αυτός ο χρόνος. Πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον έχουμε λόγους να περνάμε καλά εδώ στον A52,9 κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και θέλω να πω και ένα όμορφο καλησπέρα και στις επιχειρήσεις που στηρίζουν αυτό το δίωρο εδώ στο Απλά Καθημερινά. Καλησπέρα λοιπόν στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στο Smart Part.gr. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan. Καλησπέρα σε όλους.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όπως και αν έχει μάθει κανείς, να ξέρετε ότι όλες οι συνήθειες θέλουν τουλάχιστον 21 μέρες, λέει, για να τις κάνουμε καθημερινά και να αλλάξουμε λίγο την καταγραφή τους, να αλλάξουμε λίγο την, να σταματήσουμε αν είναι κάποια κακιά συνήθεια ή αν θέλουμε 21 μέρες για να ξεκινήσουμε κάμια καλή προσπάθεια που θα μας βάλει στο σωστό το δρόμο, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, αυτό, 21 μέρες άκου απλά καθημερινά συνεχόμενα και θα δεις μετά, θα σου λείπει κιόλας, να ξέρεις. Λοιπόν, ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και αυτό το απόγευμα. Ελάτε, 69-31-929-929, τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τα ηχητικά σας μηνύματα, οτιδήποτε και αν θελήσετε. 69 31 929 929.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μια και χθες δεν σου έκανα πρόταση βιβλίου και επειδή είναι σημαντική γνώση ένα βιβλίο, είναι σημαντικές πληροφορίες και είναι και σημαντική συντροφιά ίσως στην παραλία, σου έχω σήμερα εξαιρετικό βιβλίο για να σε συνεπάρει. Έρχεται από τις εκδόσεις Δώμα, είναι μυθιστόρημα, κοινωνικό μυθιστόρημα θα το έλεγα εγώ, και τίτλος, άκου τώρα τίτλος, «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες». Άκου story και στο προτείνω ανεπιφύλακτα για την παραλία. Σε μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη, οι θύμες για το κορίτσι του Βάλτου, την Κάγια, κυκλοφορούν για χρόνια απομονώνοντας την τοπική κοινωνία από εκείνη. Όταν ένας γοητευτικός νεαρός βρίσκεται νεκρός, οι υποψίες πέφτουν αμέσως πάνω της, αναγκάζοντάς μας να βυθιστούμε σε μια ιστορία επιβίωσης, άγριας ομορφιάς και φύσης, ενός δικαστικού θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένα βιβλίο το οποίο προσφέρει μια μοναδική απόδραση είναι αυτό, και ένα βιβλίο που θα σε κάνει να ξεχάσεις την ώρα όσο απολαμβάνεις τον ήλιο. Και επειδή την έχω πατήσει, θα σου πω ότι όσο απολαμβάνεις τον ήλιο, αντιλιακό να φοράς με υψηλό δίκτυο.

0: έφυγε.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έτσι ακριβώς. Είδες πώς αλλάζει η διάθεση, ακόμα και με μία νότα, με ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Ή το άλλο. Πώς αλλάζει η διάθεση με ένα ηλιοβασίλεμα ή γενικότερα το Σάββατο, λέω. Το σούρπο που γινόμαστε λίγο πιο ρομαντικοί, οι περισσότεροι, τουλάχιστον. Όλο αυτό. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν γύρω από αυτό. Δεν είναι η ομορφιά μόνο της εικόνας που θα τραβήξεις το κινητό σου για να θυμάσαι. Ειδικά το ηλιοβασίλεμα λειτουργεί σαν ένα φυσικό φάρμακο για το μυαλό και το σώμα μας. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτή η γλυκιά μετάβαση από το φως στο σκοτάδι βοηθάει τον εγκέφαλο να χαλαρώσει και μειώνει το στρες της ημέρας και ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι, προετοιμάζοντάς μας για ένα πολύ καλύτερο ύπνο ή για, ξέρεις, κάτι πιο χαλαρό. Μας αναγκάζει έστω και για λίγα λεπτά να κατεβάσουμε ταχύτητες και να σταματήσουμε να κοιτάμε την ώρα, ρε παιδί μου, πώς περνάει και να αγχωνόμαστε γύρω από αυτό. Οπότε αν η μέρα είναι γεμάτη από τρέξιμο και υποχρεώσεις, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου να κλέψεις λίγο χρόνο σήμερα το απόγευμα για να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Κατά προτίμηση με καλή παρέα, γιατί όλα όταν έχεις και καλή παρέα είναι ακόμα καλύτερα. Δες το απόψινο ηλιοβασίλεμα με καλή παρέα και θα δεις ότι θα αλλάξει κατευθείαν η διάθεσή σου.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου.
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά και έχω σετάρει τραγουδάρα για το ξεκίνημα, έτσι. Όσοι αγαπάμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχουμε στα πάνω-πάνω, στα καλύτερά μας. Είναι καινούργιο κιόλας, οπότε να, ένας παραπάνω λόγος. Ενώ έχω κορμί, λέγεται και Σπαρταράι, δεν είναι απλά καινούργιο. 29 Ιουνίου κυκλοφόρησε και το ακούμε και εδώ στον ΑΠ 92,9. Κάπως έτσι λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Στο Παγκρίτιο σήμερα Τεχνόπολης. Γιατί μπορεί χθες να τα σπάσαμε με το Θοδωρή Φέρη. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ ωραίες μουσικές από τον Διονύση Τσακνή και από τον Κώστα Τουρνά. Νομίζω ότι οι παλιότεροι του είδους το περιμένουν πώς και πώς και πώς αλλιώς, αφού είναι μία βραδιά η οποία θα μείνει στην ανάμνηση για πολύ καιρό. Νομίζω ότι από τις σημαντικές βραδιές του 2026 όσον αφορά τις συναυλίες. Παρά με τον A92,9 λοιπόν, απόψε στο Τεχνόπολης θα απολαύσουμε Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή. Προφανώς και θα τραγουδήσουμε, προφανώς και θα περάσουμε καλά και ακόμα πιο προφανέστατα θα είμαστε και εδώ αύριο το απόγευμα για να πούμε πώς περάσαμε στην απόψινη βραδιά. Θα σας δούμε λοιπόν όλους εκεί γύρω στις 9 στο Τεχνόπολης με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή στη σκηνή.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

φροντίδα του αυτοκινήτου, ξέρεις ότι πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, γιατί το εμπιστευόμαστε και οφείλουμε μάλλον να το εμπιστευόμαστε. Άρα οφείλουμε να του βάζουμε και τα καλύτερα ανταλλακτικά όταν υπάρχει ανάγκη. Και επειδή μπορεί να πλησιάζει και η ώρα για το σέρβις, να ξέρεις ότι όλα αυτά που χρειάζεται το αυτοκίνητό σου τα βρίσκεις στον Κουζούλογλου. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου λοιπόν σε δύο σημεία στο Ηράκλειο, στην Μάρκου Καναναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών. Τώρα, αν είσαι στον καναπέ και σκρολάρεις το κινητό σου, μπορείς να μπεις και στο smartpart.gr και να δεις οτιδήποτε βρεις στο κατάστημα, να το βρεις και μέσα από εκεί. smartpart.gr λοιπόν. Disco.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
5: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
4: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
5: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
4: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
5: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
4: Πατατάκια στο φραπέ.
5: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
4: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
5: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
4: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
5: Ναι,
4: από
5: αυτούς
4: που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
5: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
4: Φέρει του ένα κουλουράκι, κάτι.
5: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
4: Λίτσα σοκολατάκι.
5: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
10: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
9: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
10: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
9: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

άφησα τελευταίο, αλλά τα άφησα τελευταίο γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα ονόματα τα σημερινά που γιορτάζουν και μου αρέσει και η ιστορία της ημέρας. Έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Καταρχήν, πριν να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, χρόνια πολλά λέμε στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Μα πείτε μου, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα το Παγκράτιος και η Παγκρατία? Λοιπόν, εξαιρετικό. Τώρα, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα και στον 92,9, και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο εύχομαι όλα τα καλά. Ποιο είναι το σημαντικό της μέρας που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και όσοι αγαπούν τα ταξίδια επίσης θα τους αρέσει πάρα πολύ? Σαν σήμερα το 2007, δεν είναι πολλά χρόνια πίσω, η Boeing παρουσιάζει μια εντυπωσιακή τελετή το νέο της μοντέλο, το 787. Αν έχεις ταξιδέψει με 787, νομίζω ότι είσαι φίλος μου και καταλαβαίνεις γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μοντέλα αεροπλάνων, το 787. Ειδικά αυτό το κουμπάκι που έχει και κλείνει το αυτόματα το παράθυρο, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που μπορεί να ζήσεις μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο αεροπλάνου. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε επόμενο τραγούδι, έτσι λίγο πριν το κλείσιμο. Πάμε.

0: δυο.
1: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
0: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

φτάσαμε και στο τέλος της Πέμπτης. Το απόγευμα της Πέμπτης, λοιπόν, το 2ωρο πέρασε και κάναμε πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά σας και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για όλους εσάς που θα είστε απόψε στο Τεχνόπολης, νομίζω ότι θα περάσουμε μαγικά με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσέχνη. Με όλους τους υπόλοιπους που δεν πειράζει και ας μην είστε απόψε, θα τα πούμε αύριο. Θα βρω εγώ λόγο εκεί, γύρω στις 4 αύριο το απόγευμα, να είμαι εδώ για να περάσουμε και αύριο το απόγευμα μαγικά και να πάμε ακόμα πιο ομαλά και πιο ωραία στο Σαββατοκύριακο που ξεπροβάλλει σιγά σιγά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας τιμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα αυτό.
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
15: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
16: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα, just for you.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
16: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
4: Γιατί χειμερινό?
3: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
4: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
3: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
4: Πιάσει νευρικό.
3: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
3: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Τι καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: summer starts here.
1: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
6: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι, από
1: αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
3: Απ' 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν.

0: και έλα στην παρέα.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2022.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
10: Τροπή σου.
12: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
8: ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Número 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, what a melon with feta cheese. That's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι, από
1: αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Μια λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6931-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
7: Κύριε Προϊστάμενε.
8: Η καινούργια είσαι εσύ?
7: Ναι.
8: Παρακαλώ.
7: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Απ 92,9.
9: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
4: Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό, κύρα βαγγελιό. Ένα νερό.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν